partons un regard.

Καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς στον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω

αλλάξω το ρημάδι. Παίρνω απόφαση να χαρίσω την κιθάρα. Παίρνω απόφαση να πετάξω τα τσιγάρα.

ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες. Σαν παιχνίδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
10: Ακούτε Ιωάννινα Θέμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionian FM.
15: Ενημέρωση.
16: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
19: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
15: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
20: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
15: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε δύο μέτωπα, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική επικεντρώνονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα στο Κρύο Πηγάδι, όπως επίσης και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, ενώ οι φλόγες έφτασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους Αγίας Σκέπης, Μπότσικα και Κανδύλι να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και εναέρια μέσα. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη, δύσκολες συνθήκες πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο και η πυκνή ενέρεια κυκλοφορία στην περιοχή της φωτιάς εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Νεκροί είναι ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, ενώ ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Ήμης, καθώς αγνούνται 5 Γερμανοί αλλοδαποί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε ένα πλοία κυβέρνητο. 3 κατάφεραν και βγήκαν στη στεριά. Σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αποκάλυψε το τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβάσεις κατεσχεμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγησης των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ενώ 5 ακόμη έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Παρίς Σεν Ζερμέν έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκη, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στην Πάρμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.
8: Και ελπίδας. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Θα επιχειρήσουμε και σήμερα να φωτίσουμε τα γεγονότα. Θα ακούσουμε ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε απαντήσεις για το σήμερα, ίσως και για το αύριο. Κι όμως, αδέρφια, κάθε καλοκαίρι μοιάζει να παρακολουθούμε την ίδια παράσταση στους ίδιους ίσως τόπους και με το ίδιο τραγικό.
6: Μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM.
8: Και ελπίδας. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Θα επιχειρήσουμε και σήμερα να φωτίσουμε τα γεγονότα. Θα ακούσουμε ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε απαντήσεις για το σήμερα, ίσως και για το αύριο. Κι όμως, αδέρφια, κάθε καλοκαίρι μοιάζει να παρακολουθούμε την ίδια παράσταση στους ίδιους ίσως τόπους και με το ίδιο

Θα ακούσουμε ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε απαντήσεις για το σήμερα, ίσως και για το αύριο. Κι όμως, αδέρφια, κάθε καλοκαίρι μοιάζει να παρακολουθούμε την ίδια παράσταση στους ίδιους ίσως τόπους και με το ίδιο τραγικό τέλος. Οι φλόγες επιστρέφουν, τα δάση χάνονται. Οι περιουσίες γίνονται στάχτη και το πιο βαρύ τίμημα, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και τότε αρχίζουν ίδιες δηλώσεις, ίδιες υποσχέσεις, ίδιες δεσμεύσεις ότι θα αλλάξουν όλα, ότι θα γίνουν περισσότερα, ότι την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Όμως η επόμενη φορά έρχεται και μαζί της έρχεται η ίδια αγωνία, τα ίδια ερωτήματα, οι ίδιες εικόνες που πληγώνουν μια ολόκληρη χώρα. Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί κάθε χρόνο δοκιμάζονται ίσως οι ίδιες περιοχές και οι ίδιοι άνθρωποι? Τι έγινε με την πρόληψη, με τους δασικούς δρόμους, τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό των δασών, την ενίσχυση των υπηρεσιών και το σχεδιασμό που θα μπορούσε να περιορίσει τις καταστροφές? Κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Οι πυρκαγιές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την ξηρασία, τους χειρούς ανέμους, αλλά και τις ανθρώπινες επιλογές. Αυτό όμως δεν αναιρεί το δικαίωμα της κοινωνίας να ζητά απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική πρόληψη. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε, αδέρφια, την καταστροφή. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα ότι κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, θα θρυνούμε ανθρώπους. Θα χάνουμε δάση που χρειάζονται δεκαετίες για να ξαναγεννηθούν, αν ξαναγεννηθούν, και θα στεκόμαστε μπροστά στις τάχτες αναρωτώμενοι για ακόμη μια φορά και αναζητώντας τι πήγε λάθος. Γιατί πίσω από κάθε πύρινο μέτωπο υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, πυροσβέστες που δίνουν μάχη μέχρι εξαντλήσεως, εθελοντές, κάτοικοι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα τα ξαναδούν όρθια, αν θα κλαίνε πάνω από τα ερείπια και τις τάκτες και τα αποκαίδια. Και το ερώτημα παραμένει αμήλικτο. Πόσες ακόμη φωτιές, πόσες ακόμη χαμένες ζωές, πόσα ακόμη καλοκαίρια θα ζούμε το ίδιο έργο? Και μαζί με τα δάση που χάνονται υποθηκεύεται και το μέλλον. Γιατί κάθε δέντρο που καίγεται δεν είναι μόνο ένας κορμός που πέφτει, είναι ο αέρας που θα αναπνεύσουν τα παιδιά μας, είναι το νερό που θα συγκρατούσε το χώμα, είναι η σκιά που δεν θα υπάρξει, η ζωή που δεν θα επιστρέψει εύκολα. Η φύση γνωρίζει να θεραπεύει τις πληγές της, χρειάζεται όμως χρόνο, χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τις στερούμε αυτό το χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη. Κάθε καμένη έκταση είναι ένα κομμάτι από το αύριο που αφαιρείται. Ένας τόπος που οι επόμενες γενιές ίσως να μην γνωρίσουν ποτέ, όπως τον γνωρίσαμε εμείς. Αδέρφια μου, το πραγματικό κόστος μιας πυρκαγιάς δεν μετριέται μόνο σε στρέμματα ή σε αριθμούς. Μετριέται σε χαμένες ευκαιρίες, σε χαμένη βιοποικιλότητα, σε μια οικονομία που δοκιμάζεται, σε κοινωνίες που αλλάζουν βία και σε μια εμπιστοσύνη που κάθε χρόνο φύρεται. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές μόνο όταν εμφανιστεί η πρώτη φλόγα, τότε δεν προστατεύουμε το μέλλον. Το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, αφήνοντάς τους ένα κόσμο πιο φτωχό, πιο ευάλωτο, πιο αβέβαιο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πώς θα σβήσουμε την επόμενη φωτιά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν έχουμε τη βούληση να αποτρέψουμε την επόμενη καταστροφή. Γιατί το μέλλον δεν χάνεται μέσα σε μια μέρα, χάνεται λίγο-λίγο. Κάθε φορά που θεωρούμε πως όσα συνέβησαν φέτος θα ξεχαστούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, εκείνη που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Πόσες από αυτές τις φωτιές δεν θα είχαν ξεκινήσει ποτέ αν κάποιος είχε επιδείξει τη στοιχειώδη υπευθυνότητα? Ένα απρόσεκτο κάψιμο, ένα εργαλείο πετά σπίθες, ένα τσιγάρο, μια ψισταριά άκουσον με 10 μποφόρ 11, μια αμέλεια που σπίθε μέσα σε λίγα λεπτά.

0: μετατρέπεται σε πύρινο εφιάλτη. Δεν πρόκειται για μια κακιά στιγμή, δεν πρόκειται για μια ατυχία. Είναι πράξη ανευθυνότητας. Στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, αφανίζει περιουσίες. Καταστρέφει όλο αυτό που χρειάστηκε δεκαετίες για να μεγαλώσει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τη φωτιά όταν γνωρίζει τις συνέπειες. Και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια πυρκαγιά δεν οφείλεται σε αμέλεια αλλά σε εμπρισμό, τότε η απέτηση της κοινωνίας είναι μία. Πλήρης διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Γιατί αν πίσω από μια καταστροφή οι αδέρφια κρύβονται οικονομικά έλα συμφέροντα, δεν πρόκειται απλώς για έγκλημα απέναντι στη φύση. Πρόκειται για έγκλημα απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, στους πυροσβέστες που ρισκάρουν και χάνουν τη ζωή τους και στις επόμενες γενιές που θα κληρονομήσουν ένα τόπο φτωχότερο. Η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να ερευνούν κάθε υπόθεση σε βάθος και να μην μένει καμία σκιά αναπάντητη. Και η κοινωνία έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαφάνεια, αλήθεια και λογοδοσία. Γιατί οι φωτιές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακόμη μια καλοκαιρινή είδηση που θα ξεχαστεί με την πρώτη βροχή. Κάθε καμένη πλαγιά, κάθε χαμένο σπίτι, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μια υπενθύμηση ότι η αδιαφορία, η αμέλεια και κάθε εγκληματική πράξη πρέπει να έχουν ένα πραγματικό κόστος. Και αυτό το κόστος δεν μπορεί να το πληρώνει ξανά και ξανά η κοινωνία, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Και κάπου εδώ οι λέξεις τελειώνουν. Γιατί όσο εμείς συζητάμε, κάποιοι δίνουν ακόμη μάχη με τις φλόγες. Κάποιοι μετρούν τις πληγές τους, κάποιοι επιστρέφουν εκεί που χθες υπήρχε ένα σπίτι και σήμερα υπάρχει μόνο στάχτη. Το ελάχιστο που τους οφείλουμε δεν είναι η συγκίνηση της στιγμής, είναι η μνήμη, είναι η ευθύνη, είναι η απόφαση να μην ξαναζήσουμε το ίδιο έργο. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά χειροκροτεί τους ήρωες της την ώρα της καταστροφής, κρίνεται από το πόσο σοβαρά εργάζεται για να μην τους χρειαστεί ξανά. Και αν κάθε καμένο δέντρο είναι μια πληγή στη γη, τότε κάθε χαμένη ανθρώπινη ζωή είναι μια πληγή στη συνείδησή μας. Ας μην συνηθίσουμε ποτέ τη στάχτη, γιατί τη μέρα που θα τη συνηθίσουμε, δεν θα έχουμε χάσει μόνο τα δάση μας, θα έχουμε χάσει ένα κομμάτι της ανθρωπιάς μας. Ο πολιτισμός, αδέρφια, μιας κοινωνίας δεν φαίνεται από το πώς ξαναχτίζει ό,τι κάηκε, αλλά από το αν έκανε ό,τι μπορούσε για να μην καεί ποτέ.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έκτακτη πρωινή πτήση ολόκληρη την εβδομάδα, 8 με 11. Θα είμαστε εδώ παρέα. Μακάρι να ήταν διαφορετικές συνθήκες και να μιλάγαμε για διακοπές, να μιλάγαμε για όμορφες προτάσεις, απόδρασης. Αλλά δεν μπορούμε να αποδράσουμε από τον κρίζο και τη στάχτη και τα αποκαίδια που αφήνει πίσω του το πύρινο θηρίο, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζει να κατατρώει τις σάρκες της πατρίδας. Η κατάσταση είναι δραματική στη Δυτική Αττική, από ό,τι φαίνεται. Τα τελευταία νέα λένε πως έχουμε μία κάθοδο της φωτιάς προς το Μεγάλο Πεύκο, προς τη Νέα Πέραμο. Απειλούνται και σπίτια ίσως. Ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει έτσι. Η πορεία αυτή, η καταστροφική πορεία, θα ανακοπεί. Έχει πέσει ο άνεμος, δεν είναι τόσο δυνατός όσο πριν. Και ξέρετε, όλο αυτό τώρα γεννά και ερωτήματα για ποιους λόγους δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να ελέγξουν όσο το δυνατόν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι και το μικροκλίμα που παίζει ρόλο. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Μποτουνά, αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Δύσκολη μέρα όμως, πολύ δύσκολη, από ό,τι φαίνεται.
1: Η μέρα έχει πάρα πολύ αέρα εδώ πάνω που είμαστε.
0: Έχει πολύ αέρα.
1: Έχει πάρα πολύ και τον γυρίσει προς τα κάτω. Ναι. Επιχειρούν βέβαια πυροσβεστικά μηχανήματα της περιφέρειας, ιδιώτες κάνουν ζώνες. Να τους ευχαριστήσω και στους ανθρώπους, τους ιδιώτες δηλαδή. Είναι δύσκολο για την αέρα μέσα. Είχαμε και το ατύχημα χτες.
0: Ερώτηση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα?
1: Επιχειρούν τα Έριξον, επιχειρούν, είναι το μόνο που μπορεί λίγο να δουλέψει. Προσπαθούμε με ζώνες να απομονώσουμε τη φωτιά. Το ένα κομμάτι το απομονώσαμε. Τα μηχανήματα δεν πέρασαν στους οικισμούς. Από όσο βλέπω και την εικόνα που έχω, γιατί έχει πολύ καπνό, η Αγία Σκέπη, το μοναστήρι, δεν νομίζω να έχει πάθει κάτι, εκτός και αν έχουν καεί κάποια σπίτια από πίσω, νομίζω είμαστε καλά. Απλά το μέτωπο έρχεται πάνω από την Αγία Σκέπη και την κορυφογραμμή πλέον.
0: Ερώτηση, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή εκεί, έτσι?
1: Είναι διάσπαρτα όλα σπίτια, ναι. Είναι μέσα στο τέτα, μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, βέβαια έχουν γίνει εκενώσεις απαραίτητες από το... και από το 112 που έφυγε ο Δήμαρχος. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από αυτόν όλη μέρα και από τους άνθρωπους στα μέτωπα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Βόρδο. Είναι πολλά τα μέτωπα. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομονώσουμε τον κόσμο, να φύγει ο κόσμος και βασικό απ' όλα να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Αυτό δεν είναι σίγουρο όμως ότι έχει γίνει τώρα, έτσι? Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν.
1: Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα ξημερώματα. Έχουν εθελοντές δίπλα μου. Έχουν έρθει για τα ζώα αυτή τη στιγμή εθελοντές. Να πιάσουμε άλογα, να πιάσουμε ό,τι μπορούμε εδώ πάνω, να μεταφερθούν και άγρια ζώα.
0: Και άγρια ζώα. Έχει κινητοποιηθεί και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων, οι καταδρομές και οι πεζοναύτες.
1: Το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων ήδη αφήνεται και στην κανοχή, είναι το τάγμα και έκανε ζώνες πίσω από το στρατόπεδο από όλα. Ήδη είναι εδώ και ο κύριος αρχιτής του στρατόπεδου, είναι όλοι εδώ και επιχειρούν.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα μέτωπα και οι πυροσβεστικοί είναι... σε πολλά σημεία.
0: Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε έτσι προς τις αρχές που σχεδιάζουν αυτή την ώρα τις επόμενες κινήσεις?
1: Ένα αέριο μέσα. Έχουμε δύο δεξαμενές εδώ γεμάτες με νερό, μπορούν να φορτώσουν άμεσα τα...
0: Πόσα ελικόπτερα είναι, πόσα έριξουν, δύο?
1: Είναι ένα-δύο, βλέπω.
0: Δύο. Δύο.
1: Πήγανε να επιχειρήσουν και δύο καναντέρ, δεν είχαν. Μήπως λόγω καιρού, λόγω ανέμου δεν...
0: Ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση τώρα. Δεν ξέρω πόσα αποφόρα έχετε στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ που είμαι ψηλά, που είμαι στους πρόποδες, έχει πάρα πολύ αέρα. Και κάνει στροφές, κάνει...
0: Ναι, στροβιλισμούς. Κατάλαβα.
1: Κάνει στροβιλισμούς πάρα πολλούς. Μάλιστα. Πιστεύω να προλάβουμε τη φωτιά, γιατί κάνουμε ζώνη προς τα πάνω, να μην περάσει από την απέναντι μεριά από το Κατήλι, που είναι τα άλλα τα μοναστήρια, ο Άγιος Νικόλαος και η... Ναι. Πιστεύουμε ότι εκεί το προλάβαμε, δεν θα περάσει από την άλλη μεριά. Από όσο βλέπω τώρα που καθαρίζει, καίει μόνο ξερόφορτα.
0: Το θέμα είναι και η κούραση που έχουν εκεί οι δυνάμεις και οι πυροσβεστές και οι εθελοντές. Είναι τόσες μέρες στο πόδι.
1: Οι εθελοντές έχουν γίνει πάρα πολλά με νερά, με φαγητό, με μερίδες φαγητό.
0: Ξέρω ότι και εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, είστε όλη τη νύχτα στο πόδι. Το ακούμε.
1: Το ξέρουμε. Ένας με τον άλλον παλεύουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και το Δήμαρχο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εθελοντές που είναι δίπλα μας. Πάντα τα παιδιά, νέα παιδιά, είναι πάντα δίπλα μας όλοι.
0: Ακούμε
1: όλοι,
0: τον παιδιά, αέρα, έτσι. Ακούμε τον αέρα που είναι λυσομανάει πραγματικά τον ακούμε.
1: Πραγματικά όμως. Πραγματικά είναι κάποια στιγμή έκανε κάτι ρηπές απίστευτες.
0: Μου πηγαίνει το να είναι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, γιατί η κατάσταση είναι από ό,τι φαίνεται. Είναι τρίτη μέρα τώρα.
1: Πολλά.
0: Τρίτη μέρα τώρα που καίει η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Το θέμα είναι τα αέρια, μόνο τα αέρια μέσα μπορούν να κάνουν κάτι. Μόνο αν έρθουν αέρια μέσα, αλλά με τέτοια ώρα έχει πάρα πολύ. Δηλαδή και το ελικόπτερο που προσπαθεί να φτάσει στη φωτιά και το δύσκολο είναι.
0: Και είδατε τώρα την τραγική κατάληξη χθες. Αυτό το πράγμα δηλαδή που συνέβη με, με την απώλεια των ανθρώπων ήταν απίστευτο.
1: Θα ξαναδώσω πάλι συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες.
0: Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Δεν θέλουμε ήρωες. Θέλουμε στήριξη, θέλουμε μέσα, πυρόσβεσης, κόσμο. Γιατί οι εθελοντές πραγματικά κάνουν μεγάλη δουλειά.
0: Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε σύντομα και ελπίζω να έχουμε καλύτερη εικόνα. Να έχετε καλύτερη εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή δύναμη σε εσάς και στους ανθρώπους εκεί που δίνετε τη μάχη στη πρώτη γραμμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Διάσπαρτες εστίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρο τη Δυτική Αττική, από εκεί που έχει περάσει φωτιά, δηλαδή μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα, με ένα στροβιλισμό του ανέμου, με μια αλλαγή κατεύθυνσης, η φωτιά μπορεί να φύγει εκεί που δεν την περιμένουν καν οι πυροσβέστες. Είναι εντελώς, δηλαδή χωρίς πρόβλεψη. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του πού θα πάει η φωτιά. Φυσικά δεν το λέω εγώ αυτό. Έχοντας μιλήσει με τους ειδικούς, αυτό ακριβώς επισημαίνουν. Ότι είναι τέτοιοι στροβιλισμοί, ότι είναι τέτοιο το τερτύπι εκείνη την ώρα της πυρκαγιάς που δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει πού θα γίνει. Με τις αντιπυρικές ζώνες επιχειρούν με έναν τρόπο να την αποκόψουν την πυρκαγιά. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ακριβώς δεν είναι δυνατή πρόβλεψη. Η μάχη λοιπόν των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική συνεχίζεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αμύωτη αυτή η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των πυροσβεστών της τακτικής δύναμης πυροσβεστικής. Τα δυσκολότερα σημεία, όπως σας είπα, είναι αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων. Και το Κανδύλι τι είναι? Το Κανδύλι είναι ένα βουνό, ένας λόφος, στον οποίο υπάρχει και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Δεξιά υπάρχει το πεδίο βολής του πυροβολικού, της σχολής πυροβολικού που εδρεύει και αυτό και αυτή η σχολή στη Νέα Πέραμο, και υπάρχει και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων όπου εκπαιδεύεται και κάνει βολές πάλι στο Κανδύλι, σε μια περιοχή λίγο πιο αριστερά, έτσι όπως βλέπουμε από την παραλία της Νέας Πέραμου. Όλο αυτό τώρα φαίνεται ότι η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας άρχισε να φεύγει από τα σημεία εκείνα και να ξεφεύγει και να κατεβαίνει προς τη Νέα Πέραμο. Ακούσατε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μποτουνά, αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, να λέει ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Είναι ο καπνός πολύ, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε σαφή εικόνα για το αν έχουν καεί κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες. Η δική του εκτίμηση είναι ότι έχουν φύγει οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί, εργάζονται εκεί, δεν έχουν πάει καθόλου δηλαδή εργαζόμενοι, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο, γιατί ορισμένοι όταν βλέπουν την περιουσία τους, τον μόγδο τους, τον γκάματο ετών, τον υδρότα ετών να κινδυνεύει, δεν το εγκαταλείπουν και εύκολα, έτσι, και εκεί είναι και το επικίνδυνο. Αλλά κανένα κτίσμα, κανένα σπίτι, κανένα υλικό αγαθό δεν αξίζει όσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή, αδέρφια. 2 Ericsson επιχειρούν, ελικόπτερα Ericsson. Ξέρετε, αυτά τα Ericsson, για να καταλάβετε και να δείτε τη διαφορά σε σχέση και με αυτά που χθες δυστυχώς είχαμε το τραγικό δυστύχημα, είναι αυτά που μοιάζουν με σφίκιες. Έτσι. Έχουν απόλυτη δυνατότητα αυτά να πάρουν, είναι τόσο εστιασμένος ο τρόπος που εργάζονται και τόσο εστιασμένο το σημείο που παίρνουν νερό, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το πόσο έτσι μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιου είδους πυρκαγιές. Δεν ξέρω τώρα, είδα στα πλάνα εδώ από τη δημόσια τηλεόραση ότι δεν ξέρω αν είναι παλιότερο πλάνο, αν είναι τωρινό, είδα και κάποιο σινούκ. Τα σινούκ, ξέρετε, είναι με διπλή έλικα, και αυτά χρησιμοποιούν κάδο. Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες βέβαια, έτσι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Όλγα Παπαβούλη, μετεωρολόγο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Παπαβούλη, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλημέρα βασικά.
0: Έχουμε χάσει και τις ώρες και τις μέρες σας, καταλαβαίνω. Ακριβώς. Κυρία Παπαβούλη.
1: Γιατί
0: υπάρχει.
1: Καταλαβαίνετε ότι μετεωρολόγοι αυτή την περίοδο.
0: Είστε εκεί που πρέπει και εσείς επί ποδός πολέμου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εντός λεκανοπεδίου και στενό λεκανοπεδίου, εδώ στο κέντρο και στα προάστια, βόρεια και νότια, ναι, ο άνεμος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Όμως, στην περιοχή της Νέας Πέραμου, ακούγαμε πριν από λίγο τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, τον άνεμο από μέσα να λυσομανά πραγματικά. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε δηλαδή τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη συνέχεια ότι θα πέσουν οι άνεμοι, ή θα πάμε σε αυτό το μοτίβο?
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουμε μια μικρή ενίσχυση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα. Γενικότερα, χθες είχαν πέσει αρκετά το βράδυ, τη νύχτα, και ήταν λίγο πιο καλές συνθήκες. Τώρα, νέουν στο σημείο εκεί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά, σε έτσι πιο ευπαθείς περιοχές, δηλαδή, όταν λέω ευπαθείς, ενώ στις υπήνεμες περιοχές, πίσω από τον ορεινό όγκο του Κυστερώνα. Αγγίζουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Επίσης, οι ρηπές στο σημείο φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όμως αυτό είναι κυρίως τώρα τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι λοιπόν θα αρχίσουν λίγο να πέφτουν και δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, που εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα μέχρι τότε και να μην χρειαστεί να πάμε μέσα το βράδυ για να σβήσουν οι πυρκαγιές, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι
0: είναι
1: σήμερα.
0: Σαφέστατα πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έβλεπα από ό,τι ήταν προχθές το αστεροσκοπείο, το σταθμό, ένα σταθμό ο οποίος ήταν.
1: Στην Πεντέλη.
0: Όχι μόνο στην Πεντέλη, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, που έδινε ρηπή, μέτρησε ρηπή έως και 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν αυτό είναι ακριβές.
1: Στην Πεντέλη, γιατί το ΜΕΤΕΟ, ακριβώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε ρηπή 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πραγματικά μιλάμε για ακραίες εντάσεις.
0: Δηλαδή 150 χιλιόμετρα ξεφεύγει και από τον κυκλώνα, έτσι. Δηλαδή είναι.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για ακραίες εντάσεις ανέμων. Όμως τώρα αυτό το πολύ ισχυρό επεισόδιο με το Μελιτέμι έχει πλέον λάβει τέλος. Πλέον παραμένουν τα Μελιτέμια φυσικά στο Αιγαίο και θα ενισχυθούν κιόλας από την Τρίτη. Ωστόσο θα είναι στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Καταλαβαίνετε
1: ότι τα τόπους είναι πολύ ισχυρά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι έτσι θυελώδης η άνεμη όπως είναι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Τώρα, κυρία Παπαβούλη, εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που μπορείτε να έχετε μια ασφαλή πρόβλεψη, αλλά μια γενικότερη τάση μπορεί να δείτε και μέσα από τα προγνωστικά μοντέλα. Ισχύει αυτό που ακούμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και μια αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να φτάσει στους 38-39 βαθμούς.
1: Μιλάμε πλέον για μια πολύ θερμή εβδομάδα. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το παρόν, μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε 38 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Τα δυτικά ακόμα πιο πάνω. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε έντονη ζέστη τα δυτικά. Αλλά ναι, από την Παρασκευή φαίνεται τουλάχιστον η τάση προς το παρόν να πλησιάζουμε λίγο και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς όμως στις ζέστες περιοχές. Αλλά θα το εξετάσουμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι απέχει ακόμα. Ναι. Προς το παρόν αυτό που μας προβληματίζει είναι η άνεμη που θέλουμε πραγματικά να εξασθενήσουν τουλάχιστον εκεί σε αυτό το σημείο.
0: Ναι. Όταν λέμε 39-40, μιλάμε για τις περιοχές που δεν έχουμε τόσο το Μελιτέμι, δυτικά έτσι περισσότερο.
1: Ακριβώς,
0: και εμπειρωτικά.
1: Περισσότερο στα δυτικά, στα κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα που δεν επηρεάζονται από τη θάλασσα, σε αυτές τις περιοχές. Αλλά αυτό θα το εξετάσουμε σίγουρα. Ναι. Απέχουμε λίγο. Μιλάω για την Παρασκευή που έχει 9 του μήνα, κάπου εκεί είναι.
0: Κυρία Παπαβούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί και εσείς χρειάζεστε να είστε πάντα έτσι επιποδός για να μπορείτε να δίνετε και τις καλύτερες προβλέψεις για να μπορούν στο πεδίο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι αρμόδιες αρχές. Να είστε καλά. Ήδη έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Μπορείτε να στείλετε αυτό που επισημαίνεται πολύ, δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ άσχημο να συμβαίνει όλο αυτό για τρίτη, τέταρτη μέρα, αλλά βλέπετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά μη αντιμετωπίσιμη πολλές φορές. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Επί των επάλξεων ο κύριος Τάσος πηγαίνει για εργασία αυτή την ώρα, λογικό. Κάντε υπομονή, ελπίζω να είναι μπροστά σας το υποθετή ημέρα των διακοπών. Διαβάστε, λέει, το άρθρο του καθηγητή του κυρίου Μπελαβίλα για το θέμα των ανεμογεννητριών. Θα το διαβάσω. Ο κύριος Μπελαβίλας, στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, τον καθηγητή. Ναι. Πρώην, δεν ξέρω το αν είναι με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Γεωργίου, ναι. Στα δάση, λέει, κάποιοι κερδίζουν, αλλά ως λέει, πρέπει να αντιδράσουμε για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρία. Καλή δύναμη, κυρία Ρία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Λέει, το τραγούδι του Παπακοσταντίνου ήταν πραγματικά διαχρονικό. Μα ακριβώς αυτό βλέπουμε. Το ίδιο έργο πραγματικά, αγαπητή Νικολέτα. Καλημέρα στην Τασούλα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Εγώ χαίρομαι γιατί η Μαριάννα κάνει και χιούμορ. Μου στέλνει και μια φωτογραφία έτσι χιουμοριστική. Καλό είναι αυτό. Μπας και βρούμε και λίγο το χαμόγελο μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό, μέσα σε αυτό το κρανίου τόπου όπου μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μεγάλη περιοχή της Αττικής. Εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο. Πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αναγεννηθεί αυτός ο τόπος που έχει καταστραφεί απ' άκρου εις άκρου. Αδέρφια, από το 2016 έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Πάμε όμως αμέσως στον κύριο Δημήτρη Βόρδο, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Είναι όλη τη νύχτα, τον ακούω να δίνει τη μάχη και εκείνος. Κύριε Βόρδο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Διόρθωση, ήταν η τρίτη νύχτα,
0: ναι,
2: εδώ πέρα, που πραγματικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα δεν έχει προηγούμενο. Και έχω ζήσει πολλές φωτιές και τη μεγάλη του 85 στον Πατέρα.
0: Ναι, στο Ροσπατέρας, ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν έχει βαρθεί να μην αφήσει εδώ πέρα όλο αυτό το βουνό, πάλι το Ρος Πατέρας, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο ζωντανό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνει? Γυρίζει γύρω-γύρω η φωτιά και κατατρώει ό,τι δεν υπάρχει, έτσι, στροβιλίζεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, αν καταλάβετε, από όταν μπήκε στο Δήμο Μεγαρέων από δυτικά, πάνω ας πούμε από το Αλεποχώρι, έχει φτάσει σε απόσταση 40 χιλιομέτρων.
0: Μάλιστα.
2: Απόσταση 40 χιλιομέτρων.
0: Άκουγα πριν από λίγο, μιλούσαμε με άλλον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στην περιοχή, τον κύριο Μποτουνά, στην περιοχή της Νέας Περάμου, αντιδήμαρχο στην δημοτική ενότητα αυτή, και έλεγε ότι υπάρχουν διάσπαρτες φλόγες. Δεν ξέρουμε αν έχουμε υποστεί ζημίες κάποια σπίτια, γιατί είναι αρκετά τα σπίτια που παρεμβάλλονται μεταξύ του όρους Κανδύλη και της Νέας Περάμου. Και είναι και δύσκολο να υπάρξει και μια αντιμετώπιση, δηλαδή τέτοια που θα απέκλειε κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει τέτοια, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έτσι.
2: Είναι διάσπαρτες οι αιστείες, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με βεβαιότητα ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί από τις 2.30 ώρα που έγινε η αναζωπήρωση και είδαμε ότι η φωτιά θα κατέβαινε προς το πεδίο, κατεβάσαμε 2 ελπιστριοφόρα. Καταφέραμε και ασφαλίσαμε όλες τις οικίες γύρω-γύρω με ζώνες. Δεν θα πω 90%, παρόλο που η φωτιά πέρασε, όπως λέτε, εκεί από τον πρώτο οικισμό στην Αγία Σκέπη, πέρασε από το μοναστήρι. Θα πω κατά 90% δεν υπάρχει ως τώρα ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα η φωτιά από τη μία πλευρά έχει κατέβει μέσα στο πεδίο, όπου εκεί την πολεμάνε, γιατί είναι μόνο βλάστηση χαμηλή. Δεν υπάρχουν πεύκα μεγάλα 10-20 μέτρα.
0: Μόλις βρεθεί πεύκο, αμέσως αρχίζει και γίνεται το σύμπαν γύρω-γύρω, έτσι. Αυτό είναι το κακό.
2: Ξέρετε, είναι εδώ πέρα ότι η περιοχή βγάζει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή, σήμερα που στην υπόλοιπο Δήμο, στα Μέγαρα από εκεί, δεν έχει καθόλου. Έχει άδεια, ναι. Εδώ πέρα έχει 5-6 μποφόρ.
0: Ναι.
2: Είναι το σημείο.
0: Ναι.
2: Πάντως γίνεται τώρα, είμαστε σε μια φάρμα του κύριου Κάβουρα εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα πυροσβεστικό, είναι υδροφόρα. Θα δώσουμε μάχη για να μην μπορέσουμε να αντισώσουμε. Είμαι αισιόδοξο να αντισώσουμε. Η φωτιά είναι ακριβώς πίσω μας τώρα, τα 30 μέτρα. Έρχεται προς τα εδώ.
0: Ναι. Εναρία μέσα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Αυτή τη στιγμή πετάνε από το πρωί 2 σίγουρα, νομίζω και τρίτο Έριξον. Αλλά μόλις είδα τώρα ότι έκανε τέτοια και.
0: Και Σινούκ. Κανατέρ. Α, μπόρεσε Κανατέρ.
2: Και Σινούκ, καλά λέτε, γιατί ξέρετε. Και εμείς είναι η κούραση τέτοια. Και Σινούκ έριξε πάνω στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, επιχειρούν σίγουρα 5-6.
0: Μάλιστα. Αν θα είναι μεγάλο πράγμα να επιχειρήσουν τα Κανατέρ, γιατί έχουν δυνατότητα πολύ μεγαλύτερα τα ελικόπτερα, χωρητικότητα νερού, και θα είναι σημαντικό, θα είναι στρατηγικό χτύπημα στη φωτιά, εάν κατορθώσουν και επιχειρήσουν αρκετές φορές. Κύριε Βόρδε, καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι πάντα έτσι μας δίνετε την ενημέρωση, και φυσικά δίνουμε κι εμείς ό,τι ακριβώς μεταφέρεται από το πεδίο, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι της περιοχής να ενημερωθούν. Έτσι, και πραγματικά.
2: Στις μέρες μας, το ξέρετε κι εσείς, η σωστή και η έγκυρη ενημέρωση.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Είναι σημαντική. Ό,τι σας είπα είναι με τα μάτια μου. Είμαι στο πεδίο 3 μέρες τώρα, 3 μερόνυχτα, 2 ώρες ύπνο.
0: Σας ακούμε συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακούγαμε που μιλούσατε και στους συναδέλφους. Το ξέρουμε και είναι και πραγματικά, δηλαδή, έχετε υπερβάλει αυτόν και εσείς και οι άνθρωποι σας εκεί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου. Είναι σημαντική η βοήθεια αυτή που δίνετε.
2: Οι μεγάλοι μαχητές είναι η πυροσβεστική μας υπηρεσία και οι εθελοντές μας, οι οποίοι αυτοί δίνουν τη μεγάλη μάχη. Εμείς περισσότερο σε συντονιστικό και ενημερωτικό. Ναι. Όλοι μαζί παλεύουμε να σώσουμε έτσι ό,τι μπορούμε.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, βαρέθηκα να ακούω υποσχέσεις, λέει η Μαριάννα. Θέλω να δω τι θα γίνει όταν σβήσουν οι φωτιές. Αυτή τη φορά θέλω να δω αυτό και μόνο. Και να συνεμώνει, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Ξέρετε, όταν έχει υποστεί τέτοια τεράστια καταστροφή Αττική μέσα σε 15-20 χρόνια, έχει καεί το σύμπαν. Δηλαδή, έχει μείνει όρθια η Πάρνηθα. Έχει καεί μισή Πάρνηθα, μην πω και παραπάνω. Έχει υποστεί μεγάλο χτύπημα η περιοχή της Πεντέλης, Άγιος Πέτρος, εκεί όλο εκεί το τμήμα, μέχρι και τις παρυφές της Νέας Μάκρης. Έχει διαλυθεί, καταστραφεί. Να πάμε στη Δυτική Αττική, στο Ρος Πατέρας, να πάμε πού να πάμε δηλαδή, και να μην υπάρχει σημείο που να έχει κατακαεί αυτές τις δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες. Και αυτό τι σημαίνει? Πολύ απλά ότι εάν υπάρξουν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο μέσα σε μία τριακονταετία, ερημοποιείται το περιβάλλον, και αν δεν σπεύσουμε εμείς να ανασώσουμε, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αδερφιά, να μπορέσει να εξελιχθεί μόνη της, να αναβασωθεί φυσικά η περιοχή. Δημήτρης Φαρνάκης, Κύρκος, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι με τα μαγικά του ακροδάχτυλα ρυθμίζει τον ήχο, όπως πάντα. Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Τα τραγούδια επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή, επί των Επάλξεων. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Λέμαχος Σαντορινίος. Θα πάμε παρέτησα μέχρι τις 11 σήμερα, όπως θα είμαστε μαζί και ολόκληρη την εβδομάδα, αυτό το τρίωρο, με πρωινή πτήση έκτακτη βέβαια. Καλοκαιρινή, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και καλύτερη το επόμενο διάστημα, ενώ πιο ευχάριστη, γιατί πραγματικά όταν πετάς πάνω από καΐδια, αποκαρδιωτικές θα είναι και οι περιγράφες σου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM

0: Σημαντικές ήταν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, από το Πόρτο Γερμενό δηλαδή, όπου είχαμε τα μεγάλα, τα πολλά γεγονότα και τα καμένα σπίτια, αλλά ως και τις περιοχές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Οι άνθρωποι αγωνία εξέφραζαν, κάποιοι ήταν και τρομοκρατημένοι ίσως.
1: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
2: Κόλαση, τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα δεν έμεινε τίποτα.
3: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
2: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
4: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
5: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
6: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
7: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
8: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στα Αγίου Νεκτάριου.
9: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατρατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα.
0: Αυτή η κατάσταση, όπως την περιέγραφαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στον κλειό της πυρκαγιάς, μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας έλεγα ότι πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα, βλέπω τα στοιχεία, έχουν καεί τα τελευταία 10 χρόνια στις μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει την πατρίδα σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην Αττική φαίνεται το πράγμα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά, δηλαδή έχει καεί Πάρνηθα, έχει καεί Πεντέλη, έχει καεί ο Ημιτός, ο Μισός, η Δυτική Αττική, δηλαδή δεν υπάρχει σημείο στην Αττική που να είναι αλόβητο από το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο ξυπνάει συγκεκριμένο χρόνο αυτές τις ημέρες και κατατρώει τα πάντα. Κατά το υπόλοιπο διάστημα πέφτει σε μία ανάρκη, αλλά όταν ξυπνάει είναι αντιφάγου. Πραγματικά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, και τα ακούσαμε κιόλας από τους ανθρώπους ότι συχνά πυκνά βλέπουμε το ίδιο έργο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ξέρω τώρα, είναι η κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο. Το δεδομένο ποιο είναι? Ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
10: Δεν λειτουργούμε σωστά, κύριε Σαντορίνη.
0: Παρακαλώ, για πείτε μας, κύριε Σταματόπουλε.
10: Κοιτάξτε, το σύστημά μας δεν λειτουργεί σωστά. Παρόλα τα πολλαπλά εναέρια μέσα που έχουμε, τα περίπου 4.000 πυροσβεστικά οχήματα, την τεράστια πυροσβεστική τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Έχουμε 18.000 πυροσβέστες, που είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο. Από το 1998 που ανέλαβε η πυροσβεστική και μόνο αυτό το σύστημα λειτουργεί, γι' αυτό κάνω τη σύγκριση, έχουμε χάσει 14 εκατομμύρια στρέμματα δασών και εκτάσεων.
0: Από πότε λέτε?
10: 14 εκατομμύρια.
0: Από ποια εποχή, ποια
10: από το 1998 μέχρι σήμερα. Ναι. 14 εκατομμύρια καμένα δάση, ελαιώνες και δενδροκομικές καλλιέργειες που έχουν σημασία. Έχουμε χάσει έναν ολόκληρο νομό, ο οποίος φιλορροεί, ο νομός Εύρου, από το ελληνικό στοιχείο και ξέρετε ότι αγοράζεται από τουρκικά συμφέροντα. Έχουμε χάσει τη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει φύγει και από εκεί ο περισσότερος παραγωγικός πληθυσμός, έτσι. Και δεν έχουμε ούτε καν και προγράμματα υποβοήθησης σοβαρά.
0: Είχατε κάτι πολύ σημαντικό. Τι εννοείται, δηλαδή στον Εύρο, ξέρουμε ότι το 23 είχαμε πάνω από 1,3 έως 1,7 εκατομμύρια στρέμματα που έγιναν παρανάλωμα του πυρός. εκείνη την εποχή, το 23.
10: Εντάξει, το 23.
0: Έτσι, το 23.
10: Από τότε.
0: Τι
10: από
0: έκανα, τότε, δηλαδή, πώς παρεμβαίνουν κάποιοι και αγοράζουν καμένες.
10: Κοιτάξτε, από τότε δεκάδες, χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, από τον Εύρο έφυγαν. Γιατί τι να κάνουν, δεν είχαν κάτι να κάνουν εκεί. Γιατί πάρα πολλές δραστηριότητες ήταν συνδεδεσμένες με το δάσος. Λοιπόν, έφυγαν από εκεί, πήγανε Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Φιλορροή, αυτό λέμε από πληθυσμό παραγωγικό. Και εγκαταλείψανε τα σπίτια τους στα χωριά, δημιουργήθηκαν εταιρείες με αφημή ευρωπαϊκά, έτσι, τα οποία είναι τουρκικό συμφερόντων αυτές οι εταιρείες. Και αγοράζουν ένα σπίτι 10.000 ευρώ, ας πούμε. Αγοράζουν ένα άλλο 5.000 ευρώ. Ένα άλλο, και όλη αυτή η αγοροπολισία, να το ξέρετε, είναι κατευθυνόμενη και δανειοδοτούμενη από τουρκικές τράπεζες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικές συνέπειες που παράπλευρες, δηλαδή, που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Εντάξει, εγώ μπορώ να φανταστώ στο φυσικό περιβάλλον, μπορούσα να φανταστώ τα κάικη πάντα δεν θα επανέλθει ποτέ στα χρόνια που ζω, έτσι, και στα επόμενα 300 χρόνια δεν θα επανέλθει όπως ήταν. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Έχουμε μια επίθεση υβριδικού τύπου στον Εύρο πια, ας πούμε. Κάτι και κάτι πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε τίποτα, ή δεν ξέρω εγώ να κάνουμε τίποτα για να είμαι και δίκαιος, έτσι. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι, κρίνοντας από τη Βόρεια Εύβοια που κάει και, ας πούμε, εκεί.
0: Στη Λίμνη, στο Μαντούδι και στην περιοχή.
10: Ναι, και αυτή φιλορόησε, ας πούμε, από παραγωγικό δυναμικό. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν βγαίνει τίποτα με τα επιδόματα. Όλοι εκεί πέρα οι άνθρωποι που μιλάμε για το παραγωγικό δυναμικό, αλλά και οι άλλοι, και οι συνταξιούχοι, είχαν την οικιακή οικονομία. Όλοι ξέρανε, μεταξύ άλλων, και τη μελισσοκομεία. Θα έπρεπε να είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί πια, συγκροτημένα, είναι η μελισσοκομεία. Σε αυτό δεν κάναμε τίποτα. Δίνουμε κάτι επιδόματα σε ρητροσυλλέκτες, ξέρω εγώ, να κάθονται, μαζεύονται εργάτες, διάφοροι και εργάτριες, έτσι. Πρόπερση, ξέρω εγώ, το 24, έτσι, καθόντουσαν έξω από το δασαρχείο 60 άτομα. Ο δασάρχης δεν είχε τι να τους κάνει και δεν είχε και πώς να τους πάει κάπου να κάνουν μια δουλειά. Δεν είχε ούτε ένα αυτοκίνητο, πώς να σας πω.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλώς τα επισημαίνετε αυτά, κύριε Σταματόπουλε, γιατί χρειάζεται βέβαια να πάρουμε και απαντήσεις σε όλα αυτά. Γιατί εντάξει, βέβαια δεν είναι μια καταγγελία έτσι απλή. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το επισημαίνετε επώνυμα και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και σοβαρά οι αρμόδιοι για να υπάρξει κάποτε και μια αντιμετώπιση των πραγμάτων με βάση και όσα επισημαίνονται και όσα επιζητούν λύσεις. Γιατί υπάρχουν πολύ συνθετότερα ζητήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο και ίσως μια μελέτη παραπάνω, αλλά υπάρχουν και κάποια απλούστερα που θέλουν το μόνο που ζητούν είναι η πολιτική βούληση, λεγόμενη. Έτσι.
10: Σωστά. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αξιολογήσουμε το πραγματικό δόγμα που έχουμε, ας πούμε, στην δασοπυρόσβεση. Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία, σας παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε, θα σας έχουμε στην αναμονή, θα πρέπει να ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα έτσι όπως τα έχει καταγράψει ο Βασίλης Ντέτσικας και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα, να τα συζητήσουμε λίγο στη συνέχεια, κύριε Σταματόπουλε. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, στο καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και επανερχόμαστε.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκενώνονται οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται ατυπηρικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Το έργο κατάσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα στο κρύο πηγάδι, όπως επίσης και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και ένα αέρια μέσα. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθηκών πτήσης πάνω από το πυρηνό μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοκλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7 άτομα. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λέκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Σε εφαρμογή θέτει ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Ράφα Μύρ στον Άρη, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου Χαφ Μπρούνο Γκιμαράες στην Άρσεναλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Άρα, αφού βρίσκεται τρόπο έτσι. Λοιπόν, Μαριάννα τώρα λέει κάτι εδώ ωραίο. Και η Μαριάννα λέει: κάποτε ο Νάσης στο Σκορπιό έφερε από όλο τον κόσμο δέντρα για να υπάρχουν στο δικό του παράδεισο. Ο παράδεισος όμως δεν είναι δικαίωμα μόνο όσων πληρώνουν. Να πληρώσουν λοιπόν μια φορά και για την πατρίδα τους, για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν όσο και αν θέλουν. Θα διαφωνήσω. Δεν μπορώ. Καλημέρα, σκοτώνονται πυροσβέστες και καταστρέφει το περιβάλλον χωρίς τελειωμό. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη, δηλαδή θα αναγάγουμε κάθε θέμα στο τι κάνει ο ένας υπουργός, αν φοράει γυαλιά, έξυπνα ή δεν φοράει. Εδώ γίνεται χαμός και γίνεται το σύμπαν και ασχολούμαστε τώρα με τι, με τα γυαλιά. Δηλαδή αν δεν είχε τα γυαλιά αυτά, ο κύριος Γεωργιάδης θα σωνόταν το δάσος. Δηλαδή εντάξει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Τασούλα, ο μαγδός μηνυμάτων, πραγματικά καταιγίδα. Πάμε όμως να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Ελευθέρη Σταματόπουλο, του οικονομικά να βοηθήσουν όσο και αν θέλουν. Θα διαφωνήσω. Δεν μπορώ. Καλημέρα, σκοτώνονται πυροσβέστες και καταστρέφει το περιβάλλον χωρίς τελειωμό. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη, δηλαδή θα αναγάγουμε κάθε θέμα στο τι κάνει ο ένας υπουργός, αν φοράει γυαλιά, έξυπνα ή δεν φοράει. Εδώ γίνεται χαμός και γίνεται το σύμπαν και ασχολούμαστε τώρα με τι, με τα γυαλιά. Δηλαδή αν δεν είχε τα γυαλιά αυτά, ο κύριος Γεωργιάδης θα σωνόταν το δάσος. Δηλαδή εντάξει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Τασούλα, ο μαγδός μηνυμάτων, πραγματικά καταιγίδα. Πάμε όμως να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Ελευθέρη Σταματόπουλο.

0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Τασούλα, ο μαγδός μηνυμάτων, πραγματικά καταιγίδα. Πάμε όμως να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Ελευθέρη Σταματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Σταματόπουλε, είπατε πριν ότι ουσιαστικά
1: κύριε,
0: δεν υπάρχει...
1: Σαρδρινή, ναι, ναι, το... Κύριε Σαρδρινή, να σας πω να κάνω ένα σχόλιο, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι το σύστημα που έχουμε, το ναι, σύστημα που
0: δεν δουλεύει σωστά.
1: Δεν μιλάω για τα παιδιά, για τους πυροσβέστες, για τους
0: ναι, ναι, κατάλαβα,
1: δεν μιλάω για αυτούς, έτσι. Ναι, ναι. Μιλάω για το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, εδώ λειτουργεί και έχουμε ένα πατριωτικό καθήκον να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Σε αυτό δεν περισσεύει κανένας ασφαλώς, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μότο, ας πούμε, έχουμε ένα δόγμα, ότι προηγούνται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και δάση. Εντάξει, λογικό. Αυτό είναι το δόγμα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ λογικό. Εντάξει. Ωστόσο, όταν αφήνουμε τα δάση απροστάτευτα, όταν δηλαδή δεν μπαίνουμε στα δάση για να κάνουμε κατάσβεση, και αν χαθεί η πρώτη πλήξη, αν δεν έχουμε μετά σχεδιασμό για κύρια πλήξη, για δευτερεύουσες πλήξεις και για τοπικές πλήξεις, λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να φτάνουν οι φωτιές θηριώδεις στα χωριά και στις πόλεις.
0: Μία ερώτηση. Ξέρουμε το ανάγλυφο κάθε περιοχής. Ξέρουμε κάθε περιοχή το δασικό πλούτο που έχει, αν έχει πεύκα, αν έχει πουρνάρια, αν έχει. Για κάθε περιοχή υπάρχει και ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε όταν ξέρουμε ότι αυτή την εποχή η άνεμη είναι βορειοανατολική, γιατί είναι...
1: Μην κουράζεστε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνολικό.
0: Μπορεί
1: σχέδιο
0: να υπάρξει, κύριε Σταματόπουλε,
1: δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Έχουμε τεχνογνωσία και τα. Εγώ δεν δουλεύω στη δασική υπηρεσία. Έχω από το καθηγητή Λύκη, ας πούμε, μου μείνε το γραφείο μελετών. Αλλά υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία και μέσα στη δασική υπηρεσία και στα δασοτεχνικά γραφεία. Σε πολλά δασοτεχνικά γραφεία. Φυσικά και θα μπορούσαμε. Και έχουν γίνει μελέτες ολοκληρωμένες. Εγώ θυμάμαι πρόπερση άλλος συνάδελφος το έκανε στην Κεφαλονιά, όπου έχει ένα πλήρες σχέδιο κατάσβεσης, και γι' αυτό αντιμετωπίζεται, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίστηκε πιο γρήγορα η φωτιά η προχθεσινή στην Κεφαλονιά από ότι σε άλλες περιόδους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε τάχιστα ορισμένες αλλαγές. Λοιπόν, κοιτάμε τα πλαϊνά μας. Σε ποια χώρα της Ευρώπης λειτουργεί αυτό? Λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική συγκατάσβεση? Σε καμία. Στις χώρες, στη ΣΥΠΑ, στην Τουρκία, στην Κύπρο, ενεργεί και συντονίζει την κατάσβεση των δασικών υπηρεσιών μόνο, τα ενεργούν μόνο οι δασικές υπηρεσίες με δικά τους μέσα. Φυσικά και συνεπικουρούνται και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, στην άλλη Ευρώπη λειτουργούν υβριδικά συστήματα, όπου έχουμε μία πολιτική προστασία, δεν έχουμε υπουργείο σε καμία, μόνο εμείς έχουμε υπουργείο. Σε καμία δεν έχουμε υπουργείο. Έχουν γενικές γραμματείες πολιτικής προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη, και έχουμε διάφορους βραχίονες, ας πούμε, που συλλειτουργούν. Πού είναι η δασική υπηρεσία, είναι η πυροσβεστική, η τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπά. Μην το λέω το λοιπόν.
0: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Προσέξτε τώρα. Βλέπω ανάρτηση Mossad Commentary της Mossad, έτσι, της Ισραηλινής, και λέει: η Τουρκία συνεχίζει να έχει και να εξελίσσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Fire Recovery Force, δηλαδή αναδασώνει από το 2000 έως το 2022 τεράστιες περιοχές στο Μαναβγκάτ και τη Μαρμαρίδα. Έχει ήδη φυτεύσει, αυτά τα αναφέρουν οι Ισραηλινοί, έτσι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εκατομμύρια έχετε δίκιο. Νεαρά δέντρα. Εγώ έμφαση στα βραδίκα, αυστά και ανθεκτικά.
1: Είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω έναν συνάδελφο Τούρκο, όταν είχα πάει στοιχείο, τέλος πάντων βρέθηκα.
0: Εμείς τι κάνουμε το θέμα.
1: Στη Σμύρνη, έτσι, με πολύ συγκροτημένα προγράμματα, τα οποία τα τηρούν απαρέγκλιτα, σας το λέω, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλά.

0: οργανωμένοι. Εδώ λοιπόν τι μας λείπει. Μας λείπει ο βραχίωνας της δασικής υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή δεν μπορεί η δασική υπηρεσία να μην έχει δασοπυροσβεστικά μέσα. Δεν μπορεί να έχουν καλά οι δήμοι, καλά και εθελοντικές οργανώσεις, καλά κάνουν και έχουν, ας πούμε.
1: Τι θα άλλαζε, κύριε Σταματόπουλε.
0: Ο μόνος που λειτουργεί μέσα στα δάση και περιφέρεται συνέχεια μέσα στα δάση, να μην έχει πυροσβεστικά μέσα, να απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
1: Τι θα άλλαζε, θα ήταν πιο γρήγορη η επέμβαση.
0: Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Δηλαδή δεν είναι μέσα τώρα στα δάση οι πυροσβέστες. Δεν είναι. Εγώ βλέπω κάποια περίπολα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν είναι, κύριε. Εγώ τώρα τι να λέμε, κύριε Σαντορίνε. Να λέμε ότι γίνονται επιχειρήσεις μέσα στα δάση. Γίνονται γύρω από τους οικισμούς. Ναι. Γίνονται γύρω, για να μην φτάσει σε έναν οικισμό. Εκεί γίνονται. Εδώ ο Εύρος είχε 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες με το αντινέρο φτιαγμένες, συντηρημένες, 100 μέτρα πλάτος. Και δεν πήγε κανένας εκεί. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι για να πάμε και να τις βλέπουμε και να περιμένουμε να σταματήσουμε.
1: Δεν κάνουν μόνοι τους τη δουλειά δηλαδή. Πρέπει θέλουν
0: όχι,
1: και να συνεπικούρηση.
0: Να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να.
1: Θα τη συντηρούμε εννοείται ή να κάνουμε.
0: Να τη συντηρούμε και να πηγαίνουμε επί τόπου όταν πλησιάζει μία φωτιά σε ένα κομμάτι, ας πούμε, και πηγαίνει. Φτάνει στην αντιπυρική λωρίδα, πρέπει να είσαι εκεί, να τη χτυπάς τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Εκεί, μέσα στην λοιπόν, αντιπυρική λωρίδα.
1: Τα τελευταία νέα δίνουν τώρα ενεργά μέτωπα στην Αττική, στην Ψάθα, στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Κανδύλι, έτσι, και στην Αγία Σκέπη, όπως είπαμε.
0: Και είναι ατέλειωτο το πρόβλημα. Είναι ατέλειωτο. Ελπίζω να τελειώσουν, να πέσουν οι άνεμοι, να τελειώσει, ας πούμε, έτσι. Αλλά κυρίως να λειτουργούν τα Καναντέρ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, να μην σας τρώω το χρόνο, έτσι. Εδώ πρέπει να γίνεται τις φωτιές στα δάση, τις σβήνουν ειδικά σώματα των δασικών υπηρεσιών. Δηλαδή τι κάνουν. Καταρχήν λειτουργούν τα πυροφυλάκια τους. Έχουμε 80 με 150 ορεινά πυροφυλάκια, ορεινά, σε κορυφές
1: μη επανδρομένα.
0: Όχι, αυτά είναι εγκαταλελειμμένα. Παραδόθηκαν και εγκαταλείφθηκαν.
1: Άρα λοιπόν, εσείς προτείνετε άμεση επάνδρωση των συγκεκριμένων πυροφυλακίων.
0: Κύριε Σαντορίνε, για να ξέρουν οι ακροατές μας, τα πυροφυλάκια αυτά δεν είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα παρατηρητήρια. Έτσι, είναι.
1: Μέσα στο δάσος βαθιά προφανώς.
0: Είναι πέτρινα, έτσι, είναι σε κορυφές, πέτρινα. Από κάτω έχουν χώρο για να μπορούν να φιλοξενηθούν 6 άτομα για βάρδιες. Έχουν κουζίνα, τουαλέτα και παρατηρητήριο
1: τι
0: πάνω,
1: λέτε.
0: Ας πούμε. Έτσι, αυτά
1: και αυτά είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Εγκαταλελειμμένα, εντελώς. Και το ένα καλύπτει το άλλο. Έτσι. Αν λειτουργούσαμε τα πυροφυλάκια αυτά που μπορούμε να τα λειτουργήσουμε και με εθελοντές αλλά και με, και με τα παιδιά της πυροσβεστικής, τους έκτακτους, τους οποίους τους διώχνουν και τους χτυπάνε την διάρκεια του χειμώνα όταν διαμαρτύρονται αυτοί που είναι πάνω από 38 χρόνια και δεν τους παίρνουν, αυτοί θα μπορούσαν, είναι πολύ πυροί, έτσι, πολύ πυροί, και θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά και δεν είναι και μεγάλοι, δεν είναι γεροί άνθρωποι. Έτσι.
1: Στην εποχή μας, όχι.
0: Είναι στην καλύτερη ηλικία για αυτές τις δουλειές. Θα μπορούσαν δηλαδή να οργανώσουν κιόλας, ας πούμε. Και πάρα πολλοί, αρκετοί από αυτούς είναι και δασολόγοι, είναι δασοπόνοι.
1: Έχουν δηλαδή τη βαθιά γνώση του θέματος. Σωστά. Κύριε Σταματόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και θα τα ξαναπούμε, ξέρετε πότε. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να είμαστε μόνο όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Θα τα ξαναπούμε για να επισημάνουμε το θέμα σε χρόνο όπου πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει και το ευήκον ους
0: έχετε
1: των αρμοδίων.
0: Δίκιο,
1: όχι μόνο
0: αυτό,
1: τώρα,
0: αυτό
1: επειδή η επικαιρότητα έτσι
0: μας λείπει
1: χρόνει.
0: Μέχρι τώρα. Τώρα όμως είναι πατριωτικό μας καθήκον. Yeah. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Τρώμε με 3,5 δις το χρόνο. Λοιπόν, και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, και τα παιδιά σκοτώνονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ένα έξυπνο σύστημα πρέπει να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω έτσι, ότι από το συγκεκριμένο site που έχει να κάνει με το πώς οι Ισραηλοί αναφέρουν τι κάνουν οι Τούρκοι από το 21. Λοιπόν, Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Τουρκία ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δασικής αποκατάστασης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την αναγέννηση των εκτάσεων που απανθρακώθηκαν κατά τις σαρωτικές πυρκαγιές περίοδου 21-22 στις περιοχές του Μαναβγκάτ και της Μαρμαρίδας. Στο πλαίσιο αυτό του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού έχουν ήδη φυτευτεί εκατομμύρια νεαρά δέντρα με έμφαση στα βραδύκαυστα και ανθεκτικά στη φωτιά ήδη, σε μια έκθεση που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, επαναφέροντας σταδιακά την ισορροπία στο οικοσύστημα της περιοχής. Αυτά παρατηρούν οι Ισραηλοί ότι κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς εδώ μάλλον έτσι φιδωλοί είμαστε στο να μπορέσουμε να δούμε την αναδάσωση σε ένα πλαίσιο. Θα πρέπει, όχι ότι δεν γίνονται, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και έτσι προσπαθούν να αναδασώσουν, έτσι, δεν το συζητώ. Υπάρχει και μια περιοχή στην περιοχή της Βαριμπόπης που είδα ότι ο κύριος Γιανακόπουλος είχε αναλάβει εκεί να την να κάνει αναδάσωση ο ίδιος, έτσι, δηλαδή, και χρειάζονται και άλλα τέτοια, έτσι, να γίνουν και περισσότερα πράγματα να γίνουν. Θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε. Πολλά τα μηνύματα.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος, άκουγα τον κύριο Καραγκούνη, τον οποίο και υπολείπτομαι πριν δύο μέρες να μιλάει και να λέει ότι προσλήφθηκαν 2.000 εποχικοί και μόνιμοι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, 18.000 το σύνολο, σε μια χώρα με 13.000 οικισμούς, πόλεις, χωριά που κέδονται κάθε χρόνο μαζί με τα τόσα εκατομμύρια στρέμματα δασκών εκτάσεων. Προσλήφθηκαν 2.000 άνθρωποι, λέει. Ακούγεται αστείο. Καλή συνέχεια. Είμαι οδικός Αυστρία, κατεβαίνω Ελλάδα. Εύχομαι να βρω το σπίτι μου εκεί που το άφησα. Κοίταξε τώρα τι μας είπε ο κύριος Σταματόπουλος, αγαπητέ Στεφανέ. Μας είπε το εξής, ότι έχουμε ίσως από το μεγαλύτερο σώμα πυροσβεστικής δύναμης στον κόσμο. Έτσι είπε τουλάχιστον ο κύριος Σταματόπουλος, που είναι σχετικός, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Εκείνος το τοποθέτησε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστός συντονισμός, ότι κάπου πάσει το σύστημα. Όχι ότι υπάρχει λειψανδρία. Έτσι, είπε, το τοποθέτησε σε άλλο πλαίσιο και στο θέμα του γεγονότος ότι δεν έχουμε τη δασική υπηρεσία όπως στο παρελθόν που επάνδρωνε και τα σχετικά, όπως είπε, τα διάφορα εκεί πέρα, στα διάφορα σημεία που αναφέρθηκε, τα σημεία όπου και κρίσιμα σημεία στα δάση, τέλος πάντων, φυλάκια, πυροφυλάκια. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για αυτό που λέει, το καταλαβαίνω, ναι. Μα εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Η κριτική βεβαίως και θα έρθει και θα γίνει και θα είναι και η κριτική αυτή που πρέπει, και σκληρή και αυστηρή. Αλλά δεν μου αρέσει, παιδιά, τώρα να τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχουν αποχρώσεις. Αν δεν θέλουμε να είμαστε γενικά αφοριστικοί και να μην γινόμαστε γραφικοί, καλό θα είναι να λέμε όσα πρέπει να πούμε και να αποδίδουμε όσο γίνεται τα του Κέσσαρος του Κέσσαρη. Το καταλαβαίνω ότι ο καθής έχει μία, εκφράζει μία άποψη έχοντας ο ίδιος μία ιδεολογική τοποθέτηση, μία προτίμηση, μία θέση, τέλος πάντων, την οποία την εκφράζει με έναν υποκειμενικό τρόπο, θεωρώντας ότι το κάνει αντικειμενικά. Δεν είναι αντικειμενικό, παιδιά, όσο και αν γίνεται. Δηλαδή, ακόμη και οι δημοσιογράφοι που λέμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλιώς το βλέπουμε τη φωτιά εμείς εδώ από το στούντιο, αλλιώς τη βλέπει ο πυροσβέστης που δίνει τη μάχη, αλλιώς τη βλέπει ο άλλος από τη θάλασσα, ας πούμε, που βλέπει τον καπνό. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαρέων, όλη τη νύχτα τον ακούω και τον κύριο Μαργέτη, και τα είπαμε και χθες. Και χθες επιποδός ήταν. Το θέμα είναι, υπάρχει κίνδυνος τώρα, κύριε Μαργέτη, εκεί στην περιοχή, ειδικά στο Κανδύλι, δίνεται μάχη αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσει μέσα στο πεδίο βόλης και χουμάλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε που είστε και στο πεδίο?
2: Καλά, πάμε στο γραφείο.
1: Καλό είναι που το λέτε πάντως, γιατί κάποιοι εκεί άλλοι λένε ότι είναι. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, ήμουν στη Βέλγια μέχρι τα ξημερώματα.
1: Ναι.
2: Πήγα και από το Καντήλι να δω τι γίνεται. Ναι.
1: Δήμαρχε, δεν σας ακούμε καλά. Πρέπει να σας πω τώρα ότι στην περιοχή Σκλαβούνος έχουμε νέο μέτωπο της πυρκαγιάς. Δήμαρχε, μας ακούτε? Όχι, τώρα σας ακούμε, ναι.
3: Ωραία. Κοιτάξτε, το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε απώλειες κατοικίες. Είστε στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί υπήρχε νωρίτερα πληροφορία ότι, επειδή δεν έχουμε εικόνα, είναι πιθανό να έχει παραδοθεί στις πλόγες κάποια κατοικία ή κάτι άλλο να έχει γίνει. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
3: Μέχρι πριν από μισή ώρα που ήμουν εκεί και μίλησα με τον διοικητή της πυροσβεστικής, δεν είχαμε. Είχαν προστατευτεί όλα τα σπίτια. Από χθες ήταν τρία μηχανήματα της περιφέρειας που άνοιγαν ζώνες, δηλαδή να μην υπάρχουν χόρτα ώστε να προσεγγίσει φωτιά τα σπίτια. Μέχρι πριν μισή ώρα είχε επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην τελευταία μισή ώρα. Γενικώς η φωτιά πάντως είναι σε εξέλιξη και έχει αρκετά μεγάλο μέτωπο. Έχει καύσει μήλη, γιατί είναι δάσος,
1: ναι,
3: που είχε καεί πρόσφατα, αλλά έχουν μεγαλώσει τα νεαρά πεύκα. Τέλος πάντων, γίνεται αγώνας εκεί στην πυροσβεστική και προσπαθούμε
1: Είναι το σημείο, που, το σημείο εκεί, όλη η περιοχή εκεί, μπορεί δίπλα και στα Μέγαρα στην πόλη να μην υπάρχει αέρας, αλλά σε εκείνη την περιοχή λισομανάει. Ακούγαμε νωρίτερα τον αντιδήμαρχο Νέας Περάμου που μας έλεγε αυτό ακριβώς. Τον ακούγαμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δήμαρχε, θα σας πάρουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον εκπρόσωπο της περιοριστικής, ο κ. Σαρτοπιός.
4: Και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
5: Η απεσταλμένη του Air News Peggy Bush.
1: Αυτό ήτανε, παρασυρθήκαμε, την πατήσαμε που λένε. Ήτανε από την δημόσια τηλεόραση η ανακοίνωση του κυρίου Αρτοπίου σε σχέση με τα δύο ελικόπτερα. Κρατήσαμε όμως αυτά τα οποία τα σημαντικά μας είπε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαργέτης, τι δηλαδή, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία και είναι... διαβεβαίωση και από την πυροσβεστική ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο καμένο σπίτι, κάποιο καμένο οίκημα στην περιοχή που το τελευταίο 24ωρο περίπου μένεται η πυρκαγιά, δηλαδή οι Κανδύλοι, περιοχές εκεί δεν έχουμε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο να αναφέρει ότι έχουμε υποστεί τέτοιες ζημιές. Μακάρι να είναι έτσι η εικόνα. Καλημέρα επίσης στο Γιώργο. Πρέπει μάλλον από τώρα να αποδοθούν ευθύνες. Άμα μπλέξουμε με ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, άστα να πάνε, λέει ο Γιώργος. Πιθανό, ναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, Σάκη μου. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Και χαίρομαι που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα από αυτά που λέω και γιατί τα λέω. Γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι είτε μπορούν να επηρεάσουν, έτσι, στέλνοντας έτσι μια ομοβροντία μηνυμάτων, είτε δεν ξέρω, δηλαδή θεωρούν ότι πιπηλάμε το δάχτυλο. Δεν ξέρουμε ότι αποτελούν παιδιά του κομματικού σωλήνα. Όλων των αποχρώσεων κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Το κουβαδάκι που λέμε, λοιπόν. Εντάξει, επιτρέψτε μου να το πω έτσι μαλλιαρά και χυδαία, αλλά κάπου καταντάει και αηδία όλο αυτό. Από ορισμένους μιλάω, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κανονικοί ακροατές που μας στέλνουν τα κανονικά μηνύματα. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για με ρωτάει ο Τάσος και ωραία, μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν ήσουν από την αρχή, αγαπητέ Τάσο. Η κυρία Παπαυγούλη προηγουμένως, ο μετεωρολόγος μας είπε ότι σήμερα μετά από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν περαιτέρω οι άνεμοι. Θα γίνουν 4 μποφόρ. Εντάξει, τώρα 5 με 6 έχουμε, που σημαίνει ότι είναι ακόμα αρκετά ισχυροί αυτοί οι άνεμοι και προκαλούν μεγάλο πρόβλημα, έτσι μεγάλο θέμα. Εάν πέσουμε στα 4, σίγουρα θα γίνει. Στα 4 μποφόρ, θα γίνει καλύτερη. Θα γίνει καλύτερη η κατάσταση στη συνέχεια. Να λέμε τώρα. Μακάρι να πάει έτσι και όντως να είναι καλύτερη.

Λοιπόν, οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται αυτή την ώρα, όπως αναφέρουν συνάδελφοί μας από το μέτωπο, στην Ψάθα, στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη, ενώ στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη εικόνα. Στο Κανδύλι το πρόβλημα επικεντρώνεται στην περιοχή εκεί όπου βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων και ο αγώνας είναι να μην μπει μέσα στο πεδίο βολής, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο πρέπει να σας πω ότι και σήμερα σε αυτό που λέμε πορτοκαλί συναγερμός και σύμφωνα με την πολιτική προστασία βρίσκεται ολόκληρη η Αττική και φυσικά ολόκληρη η Εύβοια. Συνήθως η Εύβοια είναι και ο κυματοθράψης των καιρικών συνθήκων, των κακών καιρικών συνθήκων. Πρώτα δηλαδή η Εύβοια δέχεται την καιρική λέλαπα όταν υπάρχει και μετά έρχεται στην Αθήνα και συνήθως είναι αυτή που δοκιμάζεται σκληρότερα η Εύβοια, έτσι το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν ξεκινήσει εκεί ο δυνατός άνεμος τότε πραγματικά μην ξεχνάμε το Καβοντόρο που βρίσκεται, έτσι, η Κάριστος και όλα αυτά τα σημεία όπου αποτελούν και σημεία αιχμής σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται με συνθήκες όπως αυτές, δηλαδή συνθήκες μελτεμιού των λεγόμενων αιτησιών. Το είπαμε όμως, αδέρφια, ότι τα μελτέμια περιγράφονται από την εποχή του Ομήρου, έτσι, και κάθε χρόνο αντιπαλεύουμε μελτέμια. Δυστυχώς, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είπα ότι θα τα αντιθασέψουμε, αλλά να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται, έτσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην Κεφαλονιά ακόμη, έχει σβήσει η φωτιά σίγουρα, αλλά τα προβλήματα αυτά υπάρχουν γιατί οι κολόνες διέρχονταν μέσα από το δάσος, με αποτέλεσμα οι κολόνες αυτές οι οποίες δεν ήταν και ξύλινες, παραδόθηκαν στις φλόγες, κάηκαν τα καλώδια, τελείωσε η ιστορία. Θα πει κάποιος, άμα δεν γίνεται υπογειοποίηση, δεν γίνεται υπογειοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή θα ήταν και η πανάκια, έτσι, η λύση, η απόλυτη. Θα υπάρξει υπογειοποίηση του δικτύου του ηλεκτρικού. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το κόστος που είναι σχεδόν απαγορευτικό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο και αυτό να ξεκινήσει κάπως, που έχει ξεκινήσει σε κάποια σημεία, αλλά να γίνει πιο εντατικό όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει. Ναι. Σώτο, εάν δεν ξυπνήσουμε θα είμαστε μόνο στα 4. Μάλιστα. Καλημέρα, Παντελή. Μου λέει γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια λέγει. Ναι, δύο λαπίθανο αυτό που είπες. Ναι. Το Σαρδάμ ήταν όντως χαρακτηριστικό. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Έχουν περάσει φλόγες στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Ο Γιάννης λέει πραγματικά πήρα, λέει, τον πατέρα μου προχθές από το πρώτο γερμενό με το στανιό. Ευτυχώς δεν κάηκε το σπίτι μας, ωστόσο γειτονικά σπίτια άλλα κάηκαν και άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημίες και μπορεί ο πατέρας μου να μην έκλαψε τον κόπο του, αλλά έκλαψαν άλλοι πατεράδες το δικό τους κόπο, το δικό τους πόνο μια ζωής ολόκληρης. Πόσο δίκιο έχεις.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο Αναποστρατεία, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη μάχη από το πεδίο και όχι μόνο βέβαια. Μιλώ για τον κύριο Φώτη Δημαρέση που είναι μαζί μας, απόλυτο γνώστη φυσικά όλων αυτών των καταστάσεων και της μάχης πραγματικής που δίνουν οι πυροσβέστες όλες αυτές τις ημέρες και τις κόπωσης τεράστιες που έχουν. Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Δημαρέση.
1: Καλημέρα, δυστυχώς πάλι μιλάμε σε μια μαύρη μέρα για τη χώρα, για το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Έχουμε πάλι απώλειες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό και δύσκολο.
0: Ναι. Είναι φοβερό το γεγονός ότι μέσα σε μερικά 24 ώρα χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και εντάξει, ήρωες είναι. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Έτσι. Δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν χρειάζονται ήρωες.
0: Το θέμα είναι, κύριε Δημαρέση, ξέρετε, το συζητάμε και με τους ακροατές μας εδώ που μας στέλνουν τα μηνύματα, ότι κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο έργο, το δύσκολο. Κάθε χρόνο ξέρουμε ότι τον Αύγουστο θα έχουμε πυρκαγιές, γιατί έχουμε το Μελτέμικ, έχουμε όλο αυτό που περιγράφεται από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η κλιματική κρίση, είναι κάποιο σύστημα που, το σύστημά μας που πονάει, χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα, έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών, δεν έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, ναι.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά
1: και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι η γενική εικόνα είναι όπως την περιγράψατε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε ένα νέο παράγοντα ο οποίος έχει εισέλθει σε αυτές τις διαδικασίες, η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, λοιπόν? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αναθεωρούμε κατά βάση, δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει. Αρχίζουμε και αναθεωρούμε τα δεδομένα υπό την έννοια ότι τα φαινόμενα επιβάλλονται σε ακραίες μορφές με αποτέλεσμα οι σχεδιασμοί επιχειρησιακοί και όλη η φιλοσοφία να αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη διαχείριση, και γίνουμε συγκεκριμένους για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακόμα και 200 αεροπλάνα και ελικόπτερα να είχαμε, εάν επί 3,5 μέρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού σχεδιασμού που αφορά τη δασοπυρόσβεση βγαίνει εκτός λειτουργίας και προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή η δασοπυρόσβεση είναι πολύ παραγωγικός παράγοντας, το πρώτο κομμάτι και βασικό είναι τα εναέρια μέσα, τα οποία δημιουργούν ανάσχεση. Ναι. Για να μπορέσουν να μπουν οι επίγειες δυνάμεις στο πεδίο και να ξεκινήσει να γίνεται κατάσβεση. Όταν λοιπόν ο πρώτος βασικός παράγοντας βγαίνει από την εξίσωση, αντιλαμβάνεστε ότι οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες μπαίνουν ούτως ή άλλως στο πεδίο, καταλήγουμε στο τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, στην Κρήτη, το οποίο είναι, μεταφράζεται πολύ απλά με την εξής έννοια. Όπου επιχειρούν και μπαίνουν αυτοκίνητα, το πρωτόκολλο προβλέπει ασφαλής δίωδο διαφυγής. Ναι. Εξασφαλίζεις λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος μπαίνει μέσα το όχημα για να επιχειρήσει και δίπλα το άλλο όχημα κλπ. Ναι. Όταν έχουμε ανέμους τη τάξεως των 110, 130 και 150 χιλιόμετρων.
0: Κυκλώνα.
1: Μιλάμε για κυκλώνα, μιλάμε για 11, 12, 14 μποφόρ. Με ρηπές. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μηδέν χρόνο ο ανατολικός άνεμος γίνεται δυτικός και η έξοδος, η δίωδος που έχουμε δεν είναι προσβάσιμη. Με ποια έννοια το λέω? Ο καπνός, το περιβάλλον, γιατί να ξέρετε ότι εκεί που υπάρχει πυρκαγιά η ατμόσφαιρα είναι τραγική, έτσι. Η καύση παράγει μονοξίδιο, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν καίγονται, πεθαίνουν από ασφυξία. Και μετά
0: αναλώνει όλο το οξυγόνο η φωτιά δηλαδή, και δεν αφήνει οξυγόνο να πνεύσουν.
1: Ακριβώς, και παράγει μονοξίδιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μας φέρνει σε ένα σημείο που πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα. Γιατί το πρώτο πρωτόκολλο που υπάρχει σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες επιχειρήσεις είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επιχειρούν.
0: Σωστά.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε ασφάλεια, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός θα ανοίξει πιο πολύ, δεν θα κάνουμε διεισδύσεις, δεν θα εφαρμόσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια που υπάρχουν. Αυτό θα έχει τραγικό αποτέλεσμα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και δυστυχώς θα έχουμε, όπως είχαμε στο Ρέθινο, θα έχουμε και νεκρούς. Άρα λοιπόν βαράει ένα μεγάλο καμπανάκι. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, και να αρχίσουμε να βλέπουμε όλο το δόγμα και να δούμε τι οι αλλαγές που έχουν επέλθει, πού πρέπει και πώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε από εδώ και πέρα. Η Γενική Αρχή είναι ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη πλέον, γιατί παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ...
0: Ωραία. Να πάμε σε αυτό, κύριε Δημαρέση, να σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα πρέπει να βγούμε εκτός του πλαισίου πλέον και να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης όλων αυτών.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να μπουν τώρα στο παιχνίδι και θα έλεγα στο σχεδιασμό πιο δυναμικά ίσως και οι γειτονιές, οι δήμοι. Γιατί κάποια στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει, ας κάνουμε λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ας διαθέσουμε κάποια χρήματα για την εκπαίδευση των πολιτών, των κατοίκων. Ας υπάρξουν κάποια κίνητρα από την πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποια μέσα πυρόσβεσης στις κατοικίες που είναι τουλάχιστον μέσα στα δάση. Δηλαδή, κάποιος τρόπος.
1: Πρέπει να ανοίξουμε το κομμάτι που λέγεται πρόληψη με κεφαλαία γράμματα σε πολύ μεγάλη έκταση, για να... και αυτό αφορά και τα εναέρια, θα καταλήξουμε εκεί. Μάλιστα. Παράδειγμα, το πρώτο γεμενό ή οικισμοί αυτοί που τώρα που εξελίσσεται η φωτιά στην Αττική Βιετία,
0: ναι,
1: είναι οικισμοί που είναι μέσα σε δασική έκταση, η οποία δασική έκταση στις συγκεκριμένες περιοχές καταλήγει στη θάλασσα.
0: Κύριε Δημαρέση, επειδή πριν 4 μέρες ήμουνα, πριν ξεκινήσει η φωτιά, 2 μέρες πριν πάρει τη φωτιά, ήμουνα στον πρώτο γεμενό. Θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση τι. Είχε ένα δρόμο. Δηλαδή, ξεκίνησα με ένα δρόμο, πήγα στο Πόρτο Γεμενό και μετά στο Προσίλι. Και σκεφτόμουν και το έλεγα, έτσι το συζητούσα. Αν αρπάξει φωτιά, λέω εδώ, πώς θα φύγει ο κόσμος, μόνο από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε λοιπόν σε ένα σχεδιασμό με ζώνες γύρω από τις κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για τα ακίνητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε βασικό οδικό δίκτυο.
0: Γιατί όμως καθυστερούμε, κύριε Δημαρέση, γιατί το λέω? Γιατί εκεί η περιοχή έχει ξανακαεί. Έβλεπα το βουνό ότι είχε ξανακαεί και είχε ανασωθεί. Γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν τα σκεφτούμε? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να τα σκεφτούμε?
1: Προσέξτε
0: αυτά
1: τώρα. Μιλάμε για μια περιοχή που η δασοκάλυψη είναι στο 90%. Μήκε, μιλάμε για μια εξαιρετικού κάλους περιοχή, αφού την επισκέπτεστε, αντιλαμβάνεστε και πολλοί από τους ακροατές μας αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάμε. Όταν λοιπόν η πυρκαγιά μετατραπεί σε μέγα πυρκαγιά με βάση την έκταση που καίει και σηκώνει φλόγα 30 και 40 μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, το φαινόμενο υπερβαίνει το μηχανισμό που υπάρχει για να το αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα ναι, πάμε λοιπόν σε μια δεύτερη και τρίτο επίπεδο άμυνας, σε πολύ πιο μακρινά σημεία, με πρώτη προτεραιότητα να εκενώσουμε τις περιοχές και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι ζωντανοί και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε τώρα λοιπόν με το τραγικό ατύχημα που έγινε με τα ελικόπτερα, mm-hmm, βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεγαπυρκαγιές δημιουργούν προβλήματα και στα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν.
0: Εδώ δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Κανάντερ, δεν ξέρω τώρα αν πετούν κιόλας.
1: Σήμερα είναι οι συνθήκες καλύτερες, πετούν σήμερα. Εχθές πετάξανε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι αρκετά καλύτερες οι συνθήκες. Και παράλληλα βλέπουμε και μια φωτιά η οποία εξελίσσεται στην Κεφαλονιά, η οποία λόγω του εύρους της πυρκαγιάς που έχει στην Αττική Βιετία, η οποία και αυτή είναι ανεξέλεκτη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Δημαρέση, είναι η εξής. Βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αυτές δεν επιτρέπουν στα Κανάντερ να πετάξουν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε και το μείγμα του αεροπορικού πυροσβεστικού μαστόλου, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο έτσι επισταμένα και με καλύτερο αποτέλεσμα τις συγκεκριμένες πυρκαγιές με ελικόπτερα? Δηλαδή...
1: Προσέξτε, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα σας πω το εξής λοιπόν. Τα εναέρια μέσα είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα αεροσκάφη και κατά βάση αυτά που είναι τα πιο πετυχημένα είναι τα Κανάντερ. Εμείς διαθέτουμε 2-14 του 70.
0: Και έχουμε κάνει και μια παραγγελία, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε 4-14 που πήραμε το 2000 και έχουμε κάνει και μια παραγγελία για τα 5-15, διότι όπως γνωρίζετε το εργοστάσιο έχει κλείσει. Σωστά. Και για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος αριθμός παραγγελίας. Δηλαδή, σωστά, το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών το έχουν συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, η Μεσόγειος, ο Καναδάς, η Αυστραλία.
0: Σωστά.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Ελλάδα ως χώρα έχει προχωρήσει σε μια παραγγελία 5-15 υπερσύγχρονων αεροσκαφών, τα οποία έχουν δυνατότητα και νυχτερινής πτήσης με βάση τα τεχνικά δεδομένα. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Τα ελικόπτερα λοιπόν που υπάρχουν σήμερα κατά βάση είναι ελικόπτερα, δεν υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για δασοπυρόσβεση. Mm. Η Ericsson που έχει κατασκευάσει τα Sikorsky, τα S-64, αυτά τα μεγάλα με την προβοσκίδα που βλέπουμε, τα πορτοκαλί χρώματος, ήταν μεταφορικά ελικόπτερα τα οποία μετασκευάστηκαν και έγιναν πυροσβεστικά και τα οποία είναι πάρα πολύ πετυχημένα. Mm-hmm. Τα ακούστα Μπέλ λοιπόν, τα ελικόπτερα και αυτά δεν είναι πυροσβεστικά, είναι στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη, έτσι, τα 214B, τα 214ST και τα Μπέλ 412, τα οποία έχουν 3 τόνους νερό. Η διαφορά μεταξύ των δύο μέσων, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι τα ελικόπτερα είναι πιο ελαφριά και έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να κατέβουν πολύ πιο χαμηλά και να χτυπήσουν στοχευμένα συγκεκριμένες περιοχές. Είναι όμως πολύ πιο ευαίσθητα στα καιρικά φαινόμενα. Στον έντονο αέρα έχει πολύ μεγαλύτερους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να κάνουν υδροληψία ακόμα και από δεξαμενές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει θάλασσα. Mm-hmm. Τα αεροσκάφη λοιπόν είναι πολύ πιο βαριά. Είναι πιο δύσκολα σε σχέση με τα ελικόπτερα στους ελιγμούς που επιχειρούν και πρέπει οπωσδήποτε να προσθαλασσωθούν για να κάνουν πλήρωση νερού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε 11 αποφορά αέρα, αυτό είναι αδύνατο για τα καναδέρ. Δεν μπορούν να προσθαλασσωθούν. Δηλαδή, πέραν το ότι τον αναταράξουν και όλων των τεχνικών θεμάτων που έχει πτήσει, δεν μπορούν να προσθαλασσωθούν λόγω του πολύ έντονου κυματισμού, γιατί 11 και 12 και 13 από φορά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται να προσαρασωθεί το ελικόπτερο.
0: Σωστά.
1: Εάν μάλιστα κάποιος, το λέω μέσα από την εμπειρία, έχει πετάξει με αυτά τα μέσα, όπως έχει συμβεί εγώ μέσα από 35 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, δεν φαντάζεστε για τους κραδασμούς και τις αναταράξεις που έχουν και τα δύο μέσα την ώρα που είναι στο πεδίο και επιχειρούν. Είναι τρομακτικό, δηλαδή αν δεν είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υψηλή θερμοκρασία, θερμά ρεύματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και φτάνουμε βέβαια και στο σημείο να έχουμε απώλειες με τον τραγικό τρόπο που είδαμε χθες.
1: Εδώ είναι μια περίπτωση τώρα, πραγματικά είναι τραγικός ο τρόπος. Με βάση τα βίντεο και τις εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε, διότι θα υπάρξει Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης, δύο είναι οι παράγοντες που έχουν πιθανόν να έχουν συμβάλει. Ο ένας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ο άλλος είναι το τεχνικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν θα έρθουν οι πραγματογνώμονες να το ελέγξουν. Να το δουν και να μας πούν. Αλλά δυστυχώς είναι τραγικό, γιατί υπάρχει μια διαφορά ύψους, αλλά υπάρχει και πεδίο που βλέπει ο ένας τον άλλον, ο οποίος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα.
0: Ναι. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να το ξαναδούμε το δόγμα και πρέπει γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Η πυρομετεωρολογία ως επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν εγκατεστημένοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάρα πολλοί σταθμοί, οι οποίοι δίνουν πραγματικά στοιχεία. Σας το λέω τώρα, διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν drone, τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν στοιχεία που βοηθάνε πάρα πολύ. Όμως ο καθοριστικότερος παράγοντας είναι η κλιματική κρίση και οι καιρικές συνθήκες.
0: Τις οποίες βέβαια θα πρέπει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε με βάση αυτό που φαίνεται και πλέον το ζούμε. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κοιτάμε απλώς, θα είμαστε θεατές όλο αυτό το αρμαγεδόνα που παρακολουθούμε. Δυστυχώς, κύριε Δημάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρατηγέ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM

5 λεπτά πριν το ρολόι του παραπολιτικών δείξει ακριβώς 10, ακούτε πρωινή πτήση. Εκτάκτως θα είμαστε όλη την εβδομάδα από τις 8 μέχρι τις 11. Καλημέρα στον Δημήτρη το Γασπαράτο. Για τον καθαρισμό μιλάει πάλι του δάσους, έτσι. Πρόληψη 0, λέει ο Λάζαρος. Οπτικά μέσα που δεν έχουν ικανή τεχνολογία υποστελέχωση. Έχουμε θανατηφόρα κλιματική αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι ηλεκτρική καρέκλα, τι είναι? Νωρίτερα διάβασα και ένα άλλο μήνυμα. Τώρα το έχω χάσει, έχουν πάρα πολλά μηνύματα. 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας και radio@parapolitika.gr. Όπου έλεγε το εξής, ότι ρίχνονται πάρα πολλά χρήματα στο να θρακιστεί αμυντικά η Ευρώπη, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ή τηρουμένων αναλογιών τουλάχιστον για την ενδυνάμωση του πυροσβεστικού στόλου, με δεδομένη και την κλιματική κρίση πλέον. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε έδαφος, to the point είναι το συγκεκριμένο, όπως λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι, έτσι. Θα σταθώ και σε κάτι άλλο που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά. Λέει, στη μάχη όταν επιχειρούμε δεν μιλάμε, επειδή κάποιοι την ώρα της δικής μας μάχης επιλέγουν κρυμμένοι πίσω από τα πληκτρολόγια τους να διακινούν αθλειότητες. Ας τελειώνουμε με τα παραμύθια. Όταν επιχειρούμε, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα, λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, με και ευθύνη, με απόλυτο πάντα σεβασμό στην προσπάθεια των δημοσιογράφων για ενημέρωση, δεν είναι να βρίσκομαι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στα social media. Είναι να είμαι εκεί έξω όπου χρειάζεται. Και αναφέρεται φυσικά στο γεγονός ότι βρίσκεται πάντα στο συντονιστικό κέντρο αλλά και στο πεδίο. Αυτά αναφέρει και μέχρι να σβήσει και η τελευταία αιστεία και την επόμενη μέρα, μέχρι ο κάθε συμπολίτης μας που έχασε το γιος του να σταθεί ξανά με αξιοπρέπεια στα πόδια του, μέχρι η πληγή να επουλωθεί, μέχρι κάθε δέντρο που χάθηκε να ξαναφυτευτεί. Δεν είναι θέμα εικόνας, δεν είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα ευθύνης και καθήκοντος, λέει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Καλημέρα στην Νατάσα. Ευχαριστούμε, Νατάσα, για όσα λες. Καλή δύναμη γιατί πηγαίνεις για την εργασία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης το Στράτο, ο οποίος σημειώνει πως όλες οι συνεντεύξεις που κάναμε, λέει, έχουν πραγματικά μία πολύ σωστή στόχευση. Και αυτό είναι το σημαντικό, να βγαίνει και κάτι από την κουβέντα και να μην συζητάμε για να συζητάμε. Και το ρεζουμέ από όλο αυτό είναι πως όντως χρειάζεται να βγούμε εκτός πλαισίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ρεξικέλευθες προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, που πλέον είναι τεράστιο.

0: ο Σπύρος λέει ότι τόσα χρόνια οι πολιτικοί δεν γνώριζαν πως η αλλαγή αυτή, η κλιματική αλλαγή, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, και πως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να καίγονται τα δάση και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και χειρότερα. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε κάθε χρόνο χειρότερα, έτσι. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει, και όσο δεν αντιμετωπίζουμε στην πρόληψη, που έλεγε νωρίτερα ο κύριος Δημαρέσης, με πρόληψη τις πυρκαγιές, νομίζω ότι δεν θα φτάνουμε, θα έχουμε πάντα το ίδιο αδιέξοδο. Θα οδηγούμαστε εκεί. Έτοιμος ο Βασίλης Δέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το δελτίο ειδήσεων, να συνοψίσει όλα τα τελευταία νέα που προκύπτουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, και όχι μόνο, είναι και άλλες ειδήσεις που τρέχουν, αλλά είναι φυσιολογικό στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας να είναι όλο αυτό το κακό που γίνεται με το πύρινο θηρίο που κατατρώει πραγματικά το δασικό μας πλούτο, και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με το έργο να επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκενώνονται οι οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθήκων πτήσης πάνω από το πυρηνό μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμένο άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβάσεις κατασκευμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση συναγερμού η πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, λόγω των πυρκαγιών τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, στην έδρα του στην Τρίπολη επιστρέφει ο Αστέρας Άκτορ που ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο Αντρέ Λουίς πηγαίνει οριστικά στην Kansas City και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.

κλεισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

0: όπου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται και δίνεται έτσι με σκληρό τρόπο, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη τις επόμενες ώρες. Ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα συμβουλευόμαστε και πάντα παίρνουμε την έγκυρη και πιο, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη και ουσιαστική ενημέρωση για όλα όσα θέματα έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς η κλιματική κρίση επιφέρει όλο ένα και περισσότερες τέτοιες καταστροφές, όσο περνάει ο καιρός δηλαδή, και ίσως είναι αναγκαίο και νομίζω ίσως είναι και πιο ουσιαστικό πλέον να βγούμε από το πλαίσιο και να βρούμε τρόπους out of the box για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι ειδικοί θα μας τα πούν όμως αυτά. Κύριος Ευθύμιος Λέκας μαζί μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητέ. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα είναι μια καλύτερη μέρα σήμερα.
0: Ας το ελπίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, είναι. Δεχόμαστε μηνύματα από τον κόσμο που λένε εντάξει, αλλά κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Τι ίδιο πράγμα ζούμε, έχουμε τα μελτίνια, τα ξέρουμε, θα έρθουν. Δεν είναι έτσι απλά όμως τα πράγματα, γιατί όταν μπορεί να γνωρίζουμε ότι έχουμε τα μελτέμια και έχουμε τις λεγόμενες αιτησίες από την εποχή του Ομήρου, αλλά φαίνεται ότι αυτά βαίνουν πιο ακραία όσο περνάει ο καιρός. Είναι έτσι? Το έχετε διακρίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Εντάξει, ήδη υπάρχει μια διαπίστωση από έγκυρες επιτροπές, τις μονικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από γεωπιστήμονες, μετεωρολόγους, κλιματολόγους κτλ. Και αυτές οι προσεγγίσεις αναφέρονται εξής. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν και την Ευρώπη αλλά και τον ελληνικό χώρο. Εκείνο που θα πρέπει να πω πολύ απλά είναι ότι τα μελτέμια πια, γιατί περί αυτό πρόκειται, είναι πιο ισχυρά, διαρκούν περισσότερο και είναι και πιο καταστροφικά. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία την ξέρουμε από καιρό, αλλά τη διαπιστώνουμε και τώρα, δηλαδή με τα νέα δεδομένα τα οποία.
0: Δεν ήταν ποτέ κυκλονικού τύπου μελτέμι, έτσι? Δεν έφτανε
1: ακριβώς
0: ποτέ 130 και 150 χιλιόμετρα, αυτό εννοείται?
1: Δεν είναι το κλασικό μελτέμι. Είναι θερμότερο μελτέμι. Δεν εξεσθενούν πολύ τη νύχτα όπως παλιότερα, και έχουν πιο μεγάλη ταχύτητα. Και αναπτύσσονται και σε περιοχές οι οποίες, στις οποίες μέχρι τώρα δεν είναι περισσότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα μεταβάλλονται σε μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, ούτε το λέμε σαν δικαιολογία, ούτε σαν τίποτα άλλο, ούτε σαν το χρησιμοποιούμε διαρκώς σαν πανάκια, αλλά έχουμε να κάνουμε με όντως μεγάλες μεταβολές σε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, και τα οποία συντελούνται μέσα στην ατμόσφαιρα. Πολύ φοβάμαι βεβαίως ότι και κάτω από την ατμόσφαιρα, κάτω από την επιφάνεια της γης, έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία εξίσου μας ανησυχούν και τα οποία δεν γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Δηλαδή και τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και τους γεωδυναμικούς κινδύνους.
0: Ναι. Γεωδυναμικούς κινδύνους.
1: Βεβαίως, αφορούν τους σεισμούς, τις κατολιστήρες, τα κύματα της τσουνάμι, τα ηφαίστεια.
0: Υπάρχει δηλαδή, μπορεί να υπάρξει σύνδεση μεταξύ αυτών των φαινομένων που ζούμε σήμερα, δηλαδή τις φλόγες με το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε πλημμύρες μετά το χειμώνα. Όλα αυτά συνδέονται και γεωδυναμικά. Μπορεί να συνδεθούν.
1: Ενδεχομένως συνδέονται. Το σίγουρο είναι ότι συνδέονται ως προς το εξής. Προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Τις ίδιες περιοχές που έχουν αυξημένη τροτότητα. Και η τροτότητα βεβαίως αφορά κάθε ένα σύστημα, δηλαδή μια περιοχή, ένα δάσος, ένα τεχνικό έργο, ένα δίκτυο, εμάς τους ίδιους, η κοινωνία μας σημαντικότερα σε μια γεωγραφική περιοχή και ούτω καθεξής.
0: Αυτό που περιγράφεται, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε τα μελτέμια πιο ισχυρά, πολύ πιο ισχυρά, με βάση και την

0: Η κλιματική κρίση που είναι, τη ζούμε πλέον, δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να μπούμε σε έναν διαφορετικό σχεδιασμό ο οποίος να έχει να κάνει πλέον και με τις νέες συνθήκες, μια επικυρωποίηση των σχεδίων και όλων αυτών. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε πλέον μέσα σε αυτό το σχεδιασμό περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, τις γειτονιές? Μήπως θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και να δώσει τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να δίνουν χείρα βοηθείας? Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να δει σε περιοχές οι οποίες έχουν υψηλού κινδύνου να υπάρξουν και κάποια μέσα αυτοπροστασίας, αυτοπυρόσβεσης θα έλεγα, μέσα από κάποια βάουτσερ που ίσως θα μπορούσαν να δοθούν με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πλέον out of the box για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που έρχεται, κύριε Λεκά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πετύχετε αυτό που ήθελα να πω ουσιαστικά. Είναι πολλά θέματα τα οποία παίρνουν σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο βέλτιστης της ανθεκτικότητας. Το πρώτο είναι αυτό ότι ήδη έχουμε αρχίσει στο Υπουργείο και εξετάζουμε τα ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Με το βάση το νόμο που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, ο κάθε Δήμος, κάθε περιφέρεια υποχρεούται να έχει τα ειδικά σχέδια. Ειδικά σχέδια για τις απομακρύνσεις των πολιτών, ειδικά σχέδια για περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση, με καταβλισμούς, με οδούς διαφυγής, με ένα σωρό πράγματα τα οποία τώρα τα καθορίζουμε και το Σεπτέμβριο θα τα έχουμε έτοιμα. Αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό που είπατε, ότι καλό θα ήταν οι Δήμοι να προσέχουν περισσότερο την ασφάλεια, να δίνουν σημασία περισσότερο την ασφάλεια, παρά σε αμφιβόλου ποιότητα σε πολιτικές εκδηλώσεις.
0: Κύριε Λέκα, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πριν από 5 μέρες, 2 μέρες πριν γίνει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, βρέθηκα στο σημείο και μου κάνει εντύπωση, γιατί πηγαίνοντας στο Πόρτο Γερμενό, αμέσως μετά είναι το Προσίλι. Δεν υπήρχε ένας τρόπος να φύγει ο κόσμος. Δηλαδή, και το σκεφτόμουν, έλεγα πώς θα φύγουν, μόνο από τη θάλασσα. Και τελικά.
1: Είναι ένας και μοναδικός δρόμος. Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ πρέπει οι ίδιοι οι Δήμοι που έχουν γνώση τη γειτονιά του, τη γεωγραφία πολύ καλύτερα, πρέπει να σπεύσουν και εκείνοι. Δηλαδή, να πάρουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι πολλοί Δήμοι κοιτάξτε, είναι πολύ μπροστά. Ναι. Και επειδή είμαι και άλλη πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Ελληνικής Ανεδημών Ελλάδας, ξέρω πολύ καλά, έχω τολμήσει πολύ καλά το τι σημαίνει στους Δήμους. Αρκετοί Δήμοι πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν σε έζησα να αναφέρω κάποιον, γιατί θα παραλείψει και κάποιο άλλο και δεν είναι καλό αυτό. Αλλά είναι πολλοί Δήμοι, οι οποίοι πολλοί Δήμοι βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι μικροί Δήμοι, ορεινοί Δήμοι, μισθωτικοί Δήμοι, και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και σε αυτό ο καινούριο νόμο, το νέο θεσμικό πλαίσιο, βοηθάει αυτού του Δήμου, του Δημητικού, του ορεινού Δήμου, μέσα από κάποιε διαδικασίε. Και βεβαίως και το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν δικαιολογείται τώρα ένας αναδυόμενος, μια αναδυόμενη Μύκονος, θα το πω έτσι, πάρος, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει πολλούς ενδιασμούς για το είδος της ανάπτυξης και το είδος της προστασίας του περιβάλλοντος να καίγεται από τα σκουπίδια.
0: Ναι, τη 2026 να έχουμε χωματερές τώρα τέτοιου τύπου, έτσι.
1: Δηλαδή, το αναδυόμενο στολίδι των Κυκλάδων, τουλάχιστον λένε, να καίγεται από το σπίτι.
0: Σε μια περιοχή που έχει απαγορευτεί και η κατασκευή πισίνων εδώ και καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Σε αυτό υπάρχει πάντα το παραθυράκι του νόμου και το παραθυράκι του νόμου είναι ότι.
0: Συντριβάνει,
1: Δεν είναι συντριβάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Είναι κολυμπητικές δεξαμενές για άτομα αμαία.
0: Ωραία.
1: Εκεί ωραίο μπορεί να υπάρχει κάποιο άδεια. Αλλά δεν μπορεί σε ένα ξενοδοχείο να υπάρχουν 30 δεξαμενές αμαία. Δεν είναι σημασία.
0: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα αναφέρω και κάτι άλλο στην Σαντορίνη. Πολύ φοβάμαι ότι πάνω από το 80% των πολιτικών δεξαμενών δεν έχει άδεια. Γι' αυτό και τις αδειάσαμε πέρυσι με τη σεισμοθετική κρίση. Γιατί η επιστήμος στο αστυνομικό κίνδυνο δεν μπορεί κανένα να το υπολογίσει. Το νερό πάει όπως θέλει. Δεν είναι ένα στερεό μέσο για να υπολογίσει τα τικά. Είναι ένα υγρό μέσο το οποίο δεν μπορεί κανένα να κάνει προβλήμους. Και επειδή να είναι.
0: Εγώ χαίρομαι, ξέρετε γιατί, κύριε Λέκα, για το γεγονός ότι πλέον αυτά, δηλαδή δεν φοβάστε να πείτε τα προβλήματα που υπάρχουν και τις αστοιχίες και τις ολιγορίες. Έτσι, και εδώ είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες από κάποιους τοπικούς άρχοντες ή τελικά από κάποια νοοτροπία που έχει ριζωθεί και υπάρχει στα μυαλά των συγκεκριμένων εδώ και πολλά χρόνια, γιατί δεν αφορά μία δημοτική αρχή αλλά και αλλεπάλληλες διοικήσεις.
1: Εντάξει, εγώ θα πάω και πιο μακριά. Δεν θα καταλήξω τα πια των πολιτών. Mm-hmm. Ο καθένας από εμάς, βάζει και τον εαυτό μου μέσα, θέλει να κάνει την παρανομία του. λοιπόν, θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, θέλει να κτίσει έναν όροφο παραπάνω, θέλει να βάζει μια κολλητική περιθαλμία εκεί πέρα που δεν πρέπει, εκεί πέρα που προσβάλλει και το περιβάλλον. δηλαδή, υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε. Και μετά αυτή η ευθύνη να καταμεριστεί εκεί που πρέπει. Αλλά δηλαδή έβλεπα αυτές την πυρκαγιά που είχε ανάψει στην, που είχε εκδηλωθεί στο Βεϊτάρι και στις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο. Ήταν πολύ οδηγή απίθαρτη, οι οποίοι δεν ακούγαν τις εντολές των τροχονόμων οι οποίοι απαγόρευσαν την κυκλοφορία.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, και επέμεναν εκεί να περάσουν.
0: Νοοτροπία.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε πιο μεγάλη πειθαρχία. Και αυτό το δεν αποκτάται αμέσως, το δεν αποκτάται με όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας πάω και σε ένα άλλο τομέα. Είναι τόσο πολλά που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είστε ο πλέον αρμόδιος. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κινεί έτσι και μπορεί να κινήσει και να δώσει και λύσεις και να προχωρήσει το σχεδιασμό. Έχει να κάνει με το θέμα της αναπλήρωσης όλου αυτού του χαμένου δασικού πλούτου. Προηγουμένως διάβαζα μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση από Ισραηλινή εταιρεία, με Ισραηλινό μέσο που είχε σχέση και με τη Μοσάντ, που έλεγε ότι οι Τούρκοι από το 1921 έχουν ξεκινήσει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναδάσωσης. Από τις φωτιές που είχαν ξεκινήσει στη Μαρμαρίδα, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, από τότε. Εμείς τώρα έχουμε χάσει πάρα πολύ φυσικό κεφάλαιο. Τα τελευταία από το 16, ας πούμε, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Το δασικό πλούτο και η καλλιεργητική γη που έχουμε χάσει. Μήπως πρέπει να στραφούμε και προς τα εκεί και εδώ, να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες περαιτέρω για να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια στρατιά, μια παλαϊκή άμυνα σε αυτό το πράγμα που ζούμε, της κλιματικής κρίσης και της καταστροφής, έχω την εντύπωση ότι θα μένουμε πίσω.
1: Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Το πώς θα ανακάμψει η καμένη έκταση και ένας σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Βλέπουμε, εκείνο που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι βλέπουμε πολλές φορές ανατασσωτές περιοχές οι οποίες πάνε να πάρουν τα πάνω τους.
0: Έτσι.
1: Να καίγονται ξανά.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει. Να. Και βέβαια απομειώνεται η δασική έκθεση στην Αττική σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Αττική. Στην Αττική δεν έχουν την πολιτεία για να χάσουμε ούτε ένα δέντρο πια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μεταβάλλονται και οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες πέρα από την οπτική όχληση. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, έχουμε ένταση στα φαινόμενα αυτά που προανέφερα, δηλαδή ξηρασία, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια υποβαθμίζεται τελείως μια περιοχή και φτάνει στην κατάσταση της θερμοποίησης. Ναι. Θερμοποίηση είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, ναι. Δεν συνέδεται με την έρημο.
0: Αλλά αντί να έχεις μεγάλα δέντρα, έχεις πλέον πουρνάρια, έχεις θάμνους, οι οποίοι δεν προσφέρουν την ίδια.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι όταν το έδαφος, η γη μας, δεν μπορεί να υποστηρίξει καμία μορφή ζωής, αξιόπρεπης ζωής. Είτε στην Πανίδα είτε στην Φλωρίδα.
0: Και είναι περιοχές που έχουν καεί δύο φορές. Παραδείγματος χάρη στην Πεντέλη, ας πούμε, εκεί στον Άγιο Πέτρο, πλέον είναι κρανίου τόπος. Ή στη Βαρυμπόμπη, αυτά που στην ευρύτερη περιοχή εκεί προς το Κατσιμίδι, πριν το Κατσιμίδι. Είναι, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να αναδασωθεί φυσικά, αλλά εδώ όλοι να αναλάβουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Όλοι όσοι τέλος πάντων θέλουμε να μην υποστεί άλλο πλήγμα η πατρίδα, ας πούμε, σε αυτό το τομέα.
1: Είναι μια συλλογική προσπάθεια μέσα έτσι από καλές εθελοντικές οργανώσεις.
0: Να το κάνουμε πιο εντατικά.
1: Ναι. Και βέβαια με ίσθηση από τους θεσμούς όλων αυτών των παθειών.
0: Σωστά.
1: Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι αν δεν κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να, με μονωμένα άτομα, με μονωμένες ενέργειες.
0: Εμείς αυτό που υποσχόμαστε, κύριε Λέκα, είναι ότι όχι τώρα που είναι στην επικαιρότητα η πυρκαγιά, αλλά και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που δεν θα έχουμε φωτιές, θα προετοιμαζόμαστε για άλλα φαινόμενα πιθανόν, αλλά να ασχοληθούμε με τη φωτιά, με το σχέδιο, με το να δώσουμε και εμείς με τη δική μας πλευρά ως μέσο ενημέρωσης, να μεταφέρουμε κάποια πράγματα προς εσάς, για να μπορέσετε κι εσείς να σχεδιάσετε καλύτερα το μέλλον, που οφείλει να είναι καλύτερο, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό σημείο τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαστε σε καλό σημείο. Και πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε την υφάλεια βέβαια σε μια περίοδο εκτός καταστροφών, που ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις και οι δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι γιατί είστε και εσείς στο πεδίο και συνεχίζετε να βρίσκεστε εκεί. Ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ότι ήδη υπάρχει στο μυαλό των αρμοδίων η αναθεώρηση των σχεδίων πλέον, και θα μπουν και νέες κατευθύνσεις, αυτό που λέμε και πρόληψη, και που έχει να κάνει και με την επέμβαση περαιτέρω και με την πυρόσβεση, δηλαδή, και με την εκπαίδευση των πολιτών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κρατάμε όλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει γίνει ορατό πλέον, ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση έτσι απλά. Χρειάζονται νέοι τρόποι και νέοι σχεδιασμοί, και να βγούμε από το πλαίσιο πλέον που είχαμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες, κυρίες και κύριοι, αν δεν επικαιροποιήσουμε σχέδια και αν δεν προχωρήσουμε σε νέες αντιμετωπίσεις αυτών των πολύ δύσκολων καταστάσεων. Βλέπετε τι έγινε στη Γαλλία, τι συνέβη στην Πορτογαλία, στον Καναδά, πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον κλασικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά τη σκέψη μας, έχω την εντύπωση. Και αυτό θα το κάνουν οι αρμόδιοι, οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιος Νεφέρ.
13: Τα μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση κυρίες και κύριοι, εκτάκτως όλη την εβδομάδα θα πάμε από τις 8 μέχρι τις 11. Μια εβδομάδα που πραγματικά επιβαρύνεται με το τραγικό γεγονός της χθεσινής αυτής σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που οδήγησε και στο θάνατο δύο ηρώων, θα λέγαμε, των δύο χειριστών. Φαίνεται, τουλάχιστον αυτό που αυτό υποστηρίζει η μισθότερη εταιρεία τους, δεν υπάρχει αναφορά για τεχνητική βλάβη. Το σίγουρο είναι ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει ήδη, θα συνεχιστεί. Το πόρισμα θα το συντάξουν οι αρμόδιοι της την ώρα τους. Εμείς επιχειρούμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση των συγκεκριμένων ζητημάτων να ιχνηλατήσουμε και να δούμε ποια είναι οι πιθανές αιτίες για αυτό το φοβερό δυστύχημα που έγινε χθες. Ο κύριος Φεδόν Καραϊσουφίδης είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση, στρατιωτικός αναλυτής, αλλά και ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αεροπορία, αεροπλοεία και όλο αυτό που πραγματικά ουσιαστικά διαπνέει και διέπει το χθεσινό δυστύχημα και τα αίτια του. Κύριε Καραϊσουφίδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, και εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του αεροναυπηγού και
13: σωστά,
14: του ερευνητή αεροπορικών περιστατικών.
13: Ναι, έχετε πολύ δίκιο.
14: Πραγματικά, δίπλα στην τραγωδία και την απώλεια δύο ζώων, εγώ θεωρώ ότι είχαμε και ένα θαύμα στο ότι
13: σώθηκαν οι άνθρωποι.
14: Υπήρξε ένα ελικόπτερο που παρόλη τη ζημιά που είχε πάθει, παρόλη τη σύγκρουση, που πιλότησε τον κατόρθωσε να το προσδιώσει και οι δύο κυβέρνητες να βγουν περπατώντας από μέσα, κυριολεκτικά.
13: Απίστευτο θαύμα στην κυριολεξία, λέτε. Ναι.
14: Διότι έχοντας ερευνήσει πολλά τέτοια περιστατικά και έχοντας δει μέσα στα χρόνια συγκρούσεις υπτάμενων μέσων, σπάνια υπάρχει τέτοια δυνατότητα να επιβιώσει ένα από τα δύο, και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μια τέτοια σπάνια ευκαιρία.
13: Ναι.
14: Τώρα,
13: τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το συμβάν.
14: Η χρήση αερίων μέσων για την πυρόσβεση έχει ορισμένα πρωτόκολλα. Σκεφτείτε ότι σε μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά πηρούν μερικές δεκάδες μέσα. Δηλαδή μετρούσα τις τελευταίες ημέρες όταν πετούσαν, γιατί υπάρχει η περίπτωση βέβαια που δεν μπορούν να συνδράμουν, 20-25 μέσα τα οποία ήταν ορατά στα συστήματα που έχω διαθέσιμα, αλλά υπήρχαν και τα Καναντέρ, τα οποία δεν επισημαίνονται συνήθως σαν μέσα της πολεμικής αεροπορίας. Άρα όλα αυτά συντονίζονται από έναν ανώτερο αξιωματικό της πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος πετάει περίπου 300 μέτρα υψηλότερα από όλο αυτό τον ενέργειο στόλο και συντονίζει σχηματισμούς.
13: Mm-hmm.
14: Και λέω σχηματισμούς, διότι συγκροτούνται ομάδες ομοειδείς. Δεν βλέπουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Δεν βλέπουμε μεγάλα αεροπλάνα με μικρά αεροπλάνα. Δεν βλέπουμε επίσης μεγάλα ελικόπτερα με μικρότερα ελικόπτερα, γιατί έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ικανότητες αεροπυρόσβεσης.
13: Οπότε πρέπει να είναι ομότιμα αυτά.
14: Κάθε σχηματισμός έχει ένα αρχηγό. Mm-hmm. Ο πιλότος του πρώτου ελικοπτέρου ή του πρώτου αεροπλάνου. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον επιμέρους σχηματισμό και όλοι ακολουθούν τον αρχηγό. Τις οδηγίες του σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση, το σημείο ρήψης, το τι θα γίνει μετά τη ρήψη, όπως επίσης και τις αποστάσεις που διαχωρίζουν το κάθε υπτάμενο μέσο από το προηγούμενο. Εδώ, και μόνο από την εικόνα την οποία έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτός ο ικανός και απαραίτητος διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο μέσα. Το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο κατερχόταν με, μπορώ να εκτιμήσω, έναν πολύ μεγάλο ρυθμό καθόδου και στρέφοντας προσπαθούσε να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο, γιατί διαταράχθηκε ο σχηματισμός, αν υπήρχε ανωδικά καθοδικά ρεύματα, πλευρική άνεμη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν να στείλουν σε επαφή τα σκέλη, τα πέδιλα μάλλον, του δεύτερου ελικοπτέρου με το στροφείο του πρώτου, και από τη στιγμή που χάσει το στροφείο ένα ελικόπτερο, πάβει να είναι υπτάμενη μηχανή. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και καταστροφική αστοχία στη συνέχεια όλου του κυνηγήριου συστήματος. Το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσαν κάτω ήταν συντρίμια με μηδενική πρακτικά πιθανότητα επιβίωσης του πυρώματος. Αντίθετα, το άλλο ελικόπτερο, όπως είπατε στην αρχή, διατήρησε τη μορφή σαν υπτάμενη μηχανή, το πιλότος με την εκπαίδευση την οποία διαθέτει σε τέτοιες καταστάσεις και με μεγάλη τύχη θα ομολογήσω, κατόρθωσε να το προσγειώσει.
13: Κανονικά, σε τι απόσταση πρέπει να πετούν αυτά τα ελικόπτερα?
14: Εξαρτάται από τις συνθήκες. Αυτό ακριβώς είναι που σας λέω ότι αποφασίζει ο αρχηγός σχηματισμού. Δηλαδή, όταν πετάει, μπαίνουν στον κύκλο, γιατί γίνεται ένας κύκλος, μπαίνουν στην περιοχή της φωτιάς και βγαίνουν. Ναι. Αυτό το κανονίζει ο συντονιστής. Ο αρχηγός σχηματισμού,
13: ναι, ναι,
14: που μιλάει μαζί με τον συντονιστή,
13: ναι, ναι,
14: είναι υπεύθυνος για αυτούς που έχει από πίσω του. Και τους ορίζει ότι θα πετάξουμε σε αυτό το ύψος, ναι, με αυτή την ταχύτητα, ακολουθείτε εμένα με αυτό το διαχωρισμό. Και ο διαχωρισμός εξαρτάται από τους ανέμους, εξαρτάται από την ορατότητα, εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή κάτι καθορισμένο.
13: Ναι.
14: Σε κάθε, και υπάρχουν επίσης και δικλείδες ασφαλείας για ματέωση της διαδικασίας, έστω και την τελευταία στιγμή, αν ο αρχηγός σχηματισμού ή κάποιος από το σχηματισμό διακρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια.
13: Υπάρχει κάποιος τρόπος να διακρίνει το ένα ελικόπτερο τον άλλο, το άλλο με έναν ο χειριστής, δηλαδή με οι χειριστές του, με ηλεκτρονικό τρόπο? Και εκτός αυτού, όταν, αν δεν υπάρχει με ηλεκτρονικό τρόπο ή αν θεωρούμε πλέον ότι μόνο με την οπτική επαφή, δεν φαινόταν εκεί ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο? Δηλαδή αναρωτιέται κανείς και βλέποντας, εντάξει, δεν είμαστε δίπλα, το είδαμε μέσω βίντεο σε μία γωνία όλο αυτό, υπό μία γωνία. Αναρωτιέται όμως κανείς, μπορεί να το είδε και να μην αντέδρασε ή να μην πρόλαβε να αντιδράσει κάποιο καθοδικό ρεύμα? Τι λέτε εσείς?
14: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως ξεκινώντας από ακόμη και μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο, η οποία μπορεί να του αποστέρισε την ικανότητα ελέγχου. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να μην είχε έστω και στιγμή οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο, γιατί όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το πιλωτήριο ενός υπτάμενου μέσου, στην προκειμένη περίπτωση ενός ελικόπτερου, υπάρχουν νεκροί τομείς.
13: Δεν
14: είναι εύκολο να διακρίνεις το τι υπάρχει από κάτω ή δίπλα σου.
13: Mm-hmm.
14: Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να εξαιρέσει τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι πάντοτε παρόν σε τέτοιου είδους περιστατικά.
13: Έχουμε ανάλογα ατυχήματα, δυστυχήματα με τέτοια ελικόπτερα, τέτοιου τύπου ελικόπτερα σε ανάλογες περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, πυρόσβεσης ή σε άλλες περιπτώσεις?
14: Εάν η ερώτηση είναι αν το περιστατικό είναι σπάνιο, σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο, αλλά ναι, έχει γίνει και άλλες φορές. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε κατασβέσεις, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνου μεταξύ τους, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνου και ελικοπτέρου, έχουμε συγκρούσεις υπτάμενου μέσου με το συντονιστικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε συμβεί πριν από δύο χρόνια μια τέτοια περίπτωση. Έχουμε και συγκρούσεις ανάμεσα σε ελικόπτερα. Ακόμη και μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για παρατήρηση έχουν εμφανιστεί συγκρούσεις με άλλα εναέρια μέσα. Και αυτός είναι ο ρόλος του συντονιστή. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να έχει το ρόλο υφτάμενου πύργου ελέγχου. Ελέγχει τους πάντες σε ό,τι αφορά την ενέργεια κυκλοφορία, αλλά την επιμέρους διαχείριση την έχει ο αρχηγός σχηματισμού. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι συνέβη σε αυτό το σχηματισμό των δύο ελικοπτέρων.
13: Ναι, ναι. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία, κύριε Καραϊωσιφίδη, προκειμένου να εξαχθεί και ένα συμπέρασμα για τα αίτια? Δηλαδή, θα ακολουθηθεί ένας τρόπος εξέτασης των συντριμιών? Υπάρχει κάποιο μαύρο κουτί που θα εξεταστεί πάλι, δηλαδή είναι ανάλογες περιπτώσεις όπως των αεροσκαφών αεροπλάνων? Πώς ακριβώς θα μεθοδευτεί αυτή και θα εξελιχθεί?
14: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία για το αν τα αεροπλάνα ήταν, τα ελικόπτερα αυτά που είναι ενοικιασμένα έτσι από μια αυστραλέζικη εταιρεία, αν είναι αυτοδιασμένα και με τι, δηλαδή ο εξοπλισμός. Υπάρχει ακόμη και κάποιες υποτυπώδεις εξοπλισμός που προειδοποιεί τον πιλότο για την παρουσία άλλου αεροσκάφου στην περιοχή, αλλά όχι του επίπεδου που έχουν τα μεγάλα εμπορικά αεροπλάνα.
13: Ναι.
14: Υπάρχουν καταγραφείς. Δεν ξέρουμε αν είναι εξοπλισμένα. Η διαδικασία είναι η εξής. Ναι, μεν τώρα την διερεύνηση την έχει αναλάβει μόνο για τους θανάτους η αστυνομία κατόπιν της αγγελικής εντολής, αλλά η διερεύνηση από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων θα γίνει από τον αρμόδιο φορέα. Ο αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΑΣΑΜ, ο οποίος έχει τον κλάδο για τα αεροπορικά περιστατικά. Από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν πορίσματα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, δηλαδή ένα πόρισμα μπορεί να καθυστερήσει και χρόνια. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως λέει το πρωτόκολλο, έχουν καθυλωθεί για να εξεταστούν οι διαδικασίες και αν υπάρχει πρόβλημα στις διαδικασίες. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία είχε και άλλο ένα συμβάν στο τέλος Ιουνίου. Είχε χάσει ένα ελικόπτερο που είχε πέσει στη λίμνη Αόου στην Ήπειρο. Δεν είχαν υπάρξει ούτε τραυματισμοί, αλλά είναι ένα συμβάν το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει και για εκείνο υπήρχε διαρεύνηση και έχουμε τώρα ένα δεύτερο συμβάν το οποίο δυστυχώς είναι και θανατικό.
13: Η ερώτηση μου έχει να κάνει με το βίντεο το οποίο βλέπω τώρα να είναι σε επανάληψη, να παίζεται στη τηλεόραση. Βλέπουμε μετά τη σύγκρουση, δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, να αδειάζει από νερό το ελικόπτερο που έπεται με τους θυασωθέντες. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε επί τούτου ή ήταν με μια βλάβη που οδήγησε άμεσα στο ή το έκανε ο πιλότος για να μπορέσει να πάρει ύψος?
14: Και εδώ πέρα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Επειδή χτύπησαν στο κάτω μέρος, υπάρχει περίπτωση να άνοιξε το σύστημα από μόνο του. Αλλά ο πιλότος σίγουρα θα απελευθέρωνε το νερό για να ελαφρύνει το ελικόπτερο και να κερδίσει ύψος.
13: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατανοητό. Αφού το επόμενο διάστημα, εντάξει, τώρα οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, αλλά το ζητούμενο είναι να διακριβώσουμε τους και να εξακριβωθούν και οι λόγοι που ήταν τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις. Και...
14: αυτός είναι ο λόγος της διερεύνησης. Διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί. Μπορεί το πρόβλημα να είναι συστημικό. Μπορεί να είναι πρόβλημα το οποίο αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο ελικόπτερο ή μόνο το χειρισμό του συγκεκριμένου ελικόπτερου. Εγώ αποφεύγω αυτή τη στιγμή να αποδώσω οποιαδήποτε ευθύνη. Δεν μιλάω για λάθος χειριστή. Μιλάω για τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο οποίος μπορεί με κάποιο τρόπο να
13: μην είναι μόνο χειριστής, να είναι και μέσο. Ο ανθρώπινος παράγοντας να μην έχει συντηρήσει σωστά το αεροσκάφος.
14: Προφανώς. Απλώς με όλα τα σενάρια ανοιχτά και χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση πέρα από το βίντεο και από κάποιες πληροφορίες οι οποίες ελέγχονται, είναι δύσκολο να πούμε τίποτε περισσότερο, αλλά και εγώ. Καταλήγω με το ίδιο όπως καταλήξατε και εσείς, δηλαδή ότι διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί, ιδιαίτερα επειδή η πυροσβεστική περίοδος έχει ακόμη τουλάχιστον 2,5 μήνες δράσης.
13: Και τώρα το θέμα είναι ότι χάσαμε και δύο ελικόπτερα, έτσι, από αυτά τα οποία δίνουν μάχη. Και μάλιστα τα ελικόπτερα είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και κατά κόρον στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.
14: Εντάξει, τα μέσα, τα πυρόσβεστες αυτή τη στιγμή, τα ενάρια μέσα, μάλλον. Πριν από τη χθεσινή ημέρα ήταν 87. Θα συμπληρωθούν. Δηλαδή, μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία πιθανότατα έχει και άλλα ελικόπτερα στην Αυστραλία και θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει. Μπορούμε να νοικιάσουμε από αλλού. Δηλαδή, είχε συμβεί και πριν από 2 χρόνια, όταν κρίθηκε ότι έπρεπε να αποκτηθούν άλλα μέσα. Απλώς τα ειδικευμένα μέσα πυρόσβεση στον πλανήτη είναι πάρα πολύ λίγα. Τα Ericsson που επιχειρούν και είναι πραγματικά αποτελεσματικά είναι σε όλο τον πλανήτη λιγότερα από 15 και έχουμε νοικιασμένα τα 8. Δηλαδή είναι πραγματικά είδος
13: ανεπάρκεια. Τα Ericsson, μάλιστα.
14: Με μεγάλο κόστος και ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν μπορεί κανένας να πάει να αγοράσει. Αυτά τα ελικόπτερα είναι περιόδου Βιετνάμ. Ανακατασκευάζονται από πραγματικά κομμάτια, από μάντρες που διατηρεί η εταιρεία με παλαιότερα απενεργοποιημένα ελικόπτερα και φτιάχνουν σιγά σιγά ανακατασκευασμένα και τα αντικαθιστά. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν παραπάνω από 20. Όλο το απόθεμα ήταν 100. Αυτή τη στιγμή το απόθεμα που πιστεύουν.
13: Δεν συμφέρει τις εταιρείες να κατασκευάσουν είτε πυροσβεστικά αεροσκάφη είτε πυροσβεστικά ελικόπτερα αεροπλάνα. Γιατί το λέω, γιατί και με τα Canadair βλέπουμε τώρα ότι περιμένουμε τη γραμμή παραγωγής. Έχουμε παραγγείλει βέβαια. Αλλά δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό?
14: Συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ζήτηση. Η γραμμή παραγωγής του Canadair έκλεισε λόγω έλλειψης ζήτησης.
13: Και για το σύμπαν στη Μεσόγειο, αλλά και όχι μόνο, και δεν υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα.
14: Τέσσερις χώρες ενδιαφερόντουσαν στη Μεσόγειο, πέντε μάλλον χώρες ήταν οι χώρες που αγόρασαν. Η πρώην Ιουγκοσλαβία που τα μοίρασε μετά στην Κροατία και στην Σερβία, εμείς, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι. Μάλιστα. Και ο Καναδάς που ήταν η κατασκευάστρια χώρα. Δεν υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η Ταϊλάνδη που είχε αγοράσει 3 κομμάτια τα είχε πάρει και διαφορετικό λόγο. Τα είχε πάρει σε ένα αμφίβια περιπολικά.
13: Ερώτηση. Οι Αμερικανοί με τι τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά? Τι στόλο έχουν, κύριε Καραϊωσήφη? Έχουν Canadair ή όχι?
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Οι Αμερικανοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα διαφορετικό τοπίο και ένα διαφορετικό εδαφικό ανάγλυφο.
13: Σωστά.
14: Οι περισσότερες πυρκαγιές στις Μεσοδυτικές Πολιτείες αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλα μετασκευασμένα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες εκβραδυτικού υγρού που χρησιμοποιείται εκεί πέρα. Στο Μεσογειακό ανάγλυφο, παρόλο που έχουν δοκιμαστεί τέτοιες λύσεις όπως κακυρωσικά βέριος, ναι, 200, ναι, τα οποία είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν.
15: Τα οποία και αυτά έχουν θέματα με τους κινητήρες τους και από ό,τι διάβασα ανακατασκευάζονται και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή...
14: Ναι, διότι ήταν ρωσικά αεροπλάνα με κινητήρες
15: ουκρανικούς
14: στην Ουκρανία.
15: Ναι, ναι.
14: Τα δοκιμάσαμε εμείς, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί σε χρόνο ανύποπτο. Είχαμε καταλήξει ότι δεν ήταν κατάλληλα για το εδαφικό ανάγλυφο στο οποίο θα επιχειρούσαν. Άρα δεν προχωρήσανε καμία από τις χώρες αυτές σε παραγγελία.
15: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κύριε Καραϊωσουφίδη. Καλή συνέχεια.

0: ιδιωτική κατοικία. Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυροπληκτούς για την ενίσχυσή τους, μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών ανακών, που θα φτάνει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα, γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
0: Σε τι κατάσταση είστε τώρα, στα ευρύτερο όρια της περιοχής σας?
1: Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Έχουμε βέβαια μέτωπο ακόμα ενεργό στην περιοχή του Κυθερώνα και αναζωπηρώσεις αρκετές.
0: Ο άνεμος είναι σίγουρα σε καλύτερη μοίρα σε σχέση, είμαστε σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με χθες και προχθές, αλλά ωστόσο ακόμη έχει αρκετά δυνατό άνεμο, έτσι, αυτό είναι
1: το
0: πρόβλημα.
1: Έχει άνεμο που βοηθάει. Ναι. Δεν είναι ούτε σαν τους χθεσινούς αέριδες, ούτε τους προχθεσινούς, όμως έχει ακόμα, δεν έχει άπνοια. Mm-hmm. Έχει ακόμα αέριο.
0: Στο μέτωπο το συγκεκριμένο που λέτε του Κυθερώνα, έχουμε και ένα αέρια μέσα εκτός από επίγειες.
1: Έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε ελικόπτερα, κυρίως ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν ασταμάτητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή που είναι ενεργό.
0: Ναι. Όσον αφορά ένα πρώτο απολογισμό από την καταστροφή, πόσο υπολογίζετε περίπου? Εντάξει, είναι λογικό να μην είναι απόλυτα τα νούμερα, αλλά...
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα στο 100%. Από όσο γνωρίζουμε, μια μικρή εκτίμηση, τα σπίτια είναι περισσότερα από 200.
0: 200 σπίτια, μάλιστα.
1: Με μικρές ή με ολικές ζημιές, έτσι. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι βέβαιο ότι έχουν καεί στο 100%, όμως υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Ναι. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη και έχετε σπεύσει ήδη να βοηθήσετε όσους πρέπει να διανυκτερεύσουν κάπου, αν ήταν η πρώτη κατοικία.
1: Έχουμε προγραμματίσει, έχουμε και ανοιχτό ξενοδοχείο στα Βίλια και γενικότερα ό,τι έχει χρειαστεί μαζί με τη συνεργασία με την περιφέρεια και με το Υπουργείο. Έχουμε πράξει τα δέοντα, δεν έχουμε ακόμα κάποια από άλλο συμπολίτη μας, τέλος πάντων, εκκρεμότητα να το πω έτσι, να μας έχει ενημερώσει για κάτι, για κάποιον ο οποίος έχει μείνει. Ναι. Άστεγος.
0: Ναι. Φαντάζομαι υπάρχει και μεγάλη καταπώνηση τώρα και των υπηρεσιών του Δήμου, της πολιτικής προστασίας και εσάς βέβαια.
1: Τεράστια καταπώνηση. Είμαστε 4 μέρες στο μέτωπο, 4 μερόνυχτα.
0: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Οι δυνάμεις είναι
0: εξουθενωμένοι οι άνθρωποι, είστε βέβαια. Λογικό. Εύχομαι καλή δύναμη γρήγορα να λυθεί το μέτωπο και να μπορέσετε να αναπνεύσετε κι εσείς λίγο και να ανακουφιστεί και ο κόσμος. Γιατί όσο και να είναι, όταν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να πάει η φωτιά. Έτσι.
1: Η κατάσταση τώρα, ακόμα και αν τη σβήσουμε τη φωτιά, καταλαβαίνετε ότι μέσα θέλουμε τουλάχιστον 5 με 6 μέρες για τις αναζωπηρώσεις από. Βέβαια. Εμπειρία που έχουμε για το παρελθόν, οι αναζωπηρώσεις επανέρχονται και αυτό δημιουργεί πάλι πρόβλημα, γιατί τα άκαυτα που έχουν μείνει νομίζω ότι έχουν κίνδυνο και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ρόκα, να είστε καλά. Αντιδήμαρχος του Δήμου, καλημέρα σας, του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είναι πραγματικά τώρα, όταν έχει ξεκινήσει φωτιά εδώ και 4 μέρες, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο μέτωπο, είναι, εντάξει, είναι στα πλώσια της εξουθένωσης, αν δεν είναι εξουθενωμένοι ήδη.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα κατεβάσουμε τους τροχούς από το αεροσκάφος, γιατί ήδη ο Βασίλης Κρυμπάς είναι έτοιμος να αναλάβει το μικρόφωνο εδώ στα παραπολιτικά, στο Ραδιοθάλαμο. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου της εκπομπής. Να είστε καλά. Αλλά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο στα καθήκοντά του, είτε τον τιτάνα του ήχου, τον μοναδικό Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο, γεια σου Δημήτρη μου, μαεστρικά του ρυθμίζει τον ήχο, τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Ήμφη του Ευωϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής και το Φανάση Βούτσινο, ο οποίος επέλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας, Τηλέμαχο Σαντορινέου, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ήθε όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό που εδώ και μέρες έχει στηθεί να αρχίσει σιγά σιγά να διαλύεται, τουλάχιστον να μην καεί τίποτα άλλο, γιατί αυτό είναι πλέον ο στόχος και ο σκοπός, και να βγούμε αλόβητοι όσο γίνεται πλέον από αυτή την καταιγίδα, από αυτή τον εφιάλτη που ζήσαμε, και ειδικά οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις προηγούμενες ημέρες. Να πάνε όλα καλά. Ψηλά το κεφάλι, γιατί μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο μας. Μόνο με ψηλά το κεφάλι και με ηθικό θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το γκρίζο.
1: Δυνατοί και περήφανοι, ακολουθώντας τα χάρια των προγόνων μας, ας ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
2: Σηκώστε το κεφάλι ψηλά.

ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
13: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
16: Ενημέρωση.
17: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
18: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
16: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
16: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Κι άκουσε σύρση μου καρέκας και την ανάσα μιας γυναίκας. Το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζεσαι στο σπίτι και στο πόνο

0: Τώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
3: 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε η Onion FM, 6 λεπτά μετά τις 12, ενδείξεις, αποδείξεις. Λοιπόν, εκεί, για να δούμε τώρα και πάλι σφυρίζει, Δημήτρη, πάλι σφυρίζει το μικρόφωνο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, έχουμε ένα σφυρίγμα. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ το σφυρίγμα, είναι εδώ τώρα ο Δημήτρης να τα διορθώσει. Θα κάνουμε λίγο υπομονή γιατί... Λοιπόν, εντάξει, είμαστε εντάξει, το έφτιαξε. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είναι ενδείξεις αποδείξεις, η Onion FM 95,5, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έτσι και σήμερα κοντά σας. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα. Δηλαδή, περί βλακείας, η οποία δεν κάνει διακοπές ούτε και παίρνει άδεια από ό,τι φαίνεται. Διότι αν ο Αλβέρτος Αϊνστάιν ζούσε σήμερα, πιθανότητα θα πέσει τη γνωστή του φράση ότι οι δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και όπως και πει, δεν είμαι σίγουρος για το σύμπαν. Δηλαδή ότι το σύμπαν δεν είναι σίγουρος αν είναι άπειρο, ενώ η ανθρώπινη βλακεία είναι άπειρη. Δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία. Θα άνοιγε απλώς ένα δελτίο ειδήσεων, θα έριχνε μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα και θα έκλεινε το υπολογιστή ψιθυρίζοντας: εντάξει, παιδιά, παραδείνομαι. Θα σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Αϊνστάιν. Κοιτάτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιστήμονες στέλνουν διαστημόπλια σε αστεροειδείς, πραγματοποιούν επεμβάσεις με ρομπότ, αποκωδικοποιούν το ανθρώπινο γονίδιωμα. Και την ίδια στιγμή κάποιοι αποφασίζουν ότι η καλύτερη ιδέα μέσα στον Αύγουστο με το δίκτυο πυρκαγιά στο κόκκινο είναι να ανάψουν βεγγαλικά δίπλα σε ξερά χόρτα. Αυτό δεν είναι αστείο, συνέβη στο κατάκολλο, έτσι. Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να ρίχνει βενζίνη σε αναμένο μπάρμπεκιου και να αναρωτιέται γιατί ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα. Στο κατάκολλο λοιπόν μια 34χρονη θεώρησε προφανώς ότι οι νόμοι της φυσικής, η κοινή λογική και οι εκκλήσεις πυροσβεστικής αφορούσαν τους άλλους, γιατί πάντα υπάρχουν οι άλλοι. Οι υπεύθυνοι, οι προσεκτικοί, εκείνοι που θα τρέξουν να σβήσουν τη φωτιά που άναψε κάποιος επειδή ήθελε λίγα δευτερόλεπτα εντυπωσιασμού. Το αντιδιανοείστε δηλαδή τι έκανε αυτή η 34χρονη. Άναψε βεγγαλικά. Τη στιγμή που είχαμε 10 μποφόρ φύσαγε, θερμοκρασίες υψηλές, αυτή άναψε ηλίθια βεγγαλικά και πήρε φωτιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δείτε η δεύτερη πράξη του ίδιου έργου που είναι ακόμα καλύτερη. Πολίτες προχθές διανυκτέρευσαν έξω από αστυνομικά τμήματα, ακούστε τώρα, για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Όχι επειδή έφευγαν επιγόντως για το εξωτερικό, ούτε γιατί κινδύνευε η ζωή τους, αλλά επειδή κάποιος στο διαδίκτυο τους έπεισε ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Δηλαδή η λυθιότητα έχει ξεπεράσει τα έσκαμενα, έτσι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν περίμεναν 10 λεπτά, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε να πληρώσουν για να φύγουν, για δευτερόλεπτα εντυπωσιασμού. Το αντιδιανοείστε δηλαδή τι έκανε αυτή η 34χρονη. Άναψε βεγγαλικά. Τη στιγμή που είχαμε 10 μποφόρ φύσαγε, θερμοκρασίες υψηλές, αυτή άναψε ηλίθια βεγγαλικά και πήρε φωτιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δείτε η δεύτερη πράξη του ίδιου έργου που είναι ακόμα καλύτερη. Πολίτες προχθές διανυκτέρευσαν έξω από αστυνομικά τμήματα, ακούστε τώρα, για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Όχι επειδή έφευγαν επιγόντως για το εξωτερικό, ούτε γιατί κινδύνευε η ζωή τους, αλλά επειδή κάποιος στο διαδίκτυο τους έπεισε ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Δηλαδή η λυθιότητα έχει ξεπεράσει τα έσκαμενα, έτσι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν περίμεναν 10 λεπτά, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε να πληρώσουν για να φύγουν,

0: ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Δηλαδή η λιθιότητα έχει ξεπεράσει τα έσκαμενα, έτσι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν περίμεναν 10 λεπτά, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε να πληρώσουν για να φύγουν, κοιμήθηκαν στο πεζοδρόμιο για να ξεφύγουν από έναν ύπαρκτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε κάτι, κάποτε λέγαμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν σημαίνει όπως κάποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Το διαδίκτυο μπορεί να σου ανοίγει την πόρτα της επιστήμης, αλλά αν επιμένεις να μπει στο υπόγειο των θεωριών συνωμοσίας, κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι τα ίδια τα περιστατικά, είναι ότι πάβουν να μας εκπλήσουν πλέον. Συνηθίσαμε να ακούμε για φωτιές που ξεκινούν από ανευθυνότητα, για ζητήματα που γεννά ο παραλογισμός, για ανθρώπους που εμπιστεύονται έναν άγνωστο στο Facebook περισσότερο από έναν επιστήμονα. Και η ανοησία βέβαια έγινε μια καθημερινότητα. Και όταν μια κοινωνία αρχίζει να θεωρεί φυσιολογικό το παράλογο, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται σε εκείνους που ανάβουν βεκαλικά ή κοιμούνται στα πεζοδρόμια κυνηγώντας φαντάσματα. Βρίσκεται σε όλους όσοι τους παρακολουθούν, χαμογελούν αμήχανα και συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ξέρετε, ίσως η εξέλιξη του ανθρώπου να μην κινείται τελικά προς τα εμπρός, μερικές φορές, μάλλον πολλές φορές, κάνει όπισθεν και μάλιστα μεγάλη ταχύτητα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους σας και αν γίνεται ας προσπαθήσουμε να σώσουμε τουλάχιστον την κοινή λογική, γιατί φαίνεται πως είναι είδος προς εξαφάνιση ή υποεξαφάνιση. Καθώς είμαστε 12 λεπτά μετά στις 12, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε κάνει τηλέφωνο. Γιατί κάτσε και με κοιτάς? Τι έχω πάθει να... Ξέρουμε τι μας γίνεται εδώ μέσα, μου φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι άλλο που διάβαζα χθες στο Facebook. Για να δείτε ότι η λιθιότητα δεν έχει ξεπεράσει τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες παραθρησκευτικές από ομάδες, οι οποίες είναι καταδικαστές από την επίσημη εκκλησία, οι οποίες ανεβάζουν κάτι βίντεο στα social media. Μάλιστα βάζουν βίντεο με την Παναγία να μιλάει και να λέει διάφορα. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης όλα αυτά τα φτιάχνουν. Αυτά έχουν καταδικαστεί από την επίσημη εκκλησία, να το ξέρετε. Ένας τύπος λοιπόν από μια τέτοια ομάδα ανέβασε χθες μια φωτογραφία και με τον τίτλο «Για τους άπιστους, για όσους δεν πιστεύουν, δείτε την απόδειξη». Ποια ήταν η απόδειξη? Ένα τοπίο κατεσταμένο από τη φωτιά και ένα εικονοστάσι το οποίο δεν το άγγιξε η φωτιά. Και αυτό ήταν θαύμα για τον Καραγκιόζη αυτόν. Του έκανα την εξής ερώτηση, βέβαια απάντηση δεν πήρα. Του λέω, δηλαδή θες να μας πεις ότι ο Θεός επέτρεψε να κάνουν τα πάντα γύρω και γλίτωσε το δικό του? Δηλαδή υπάρχει Θεός τέτοιος που να αφήνει να καταστρέφονται σπίτια, δάση, να καίγονται άνθρωποι και σώνει το εκκλησάκι του? Και αυτό είναι θαύμα? Αυτές οι γελιότητες λοιπόν, τις οποίες βαράνε παλαμάκια κάποιοι κάνουν και like κάτι νούμερα, έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως. Ό,τι βλακεία, ό,τι χαζομάδα θα του σκεφτεί, άλλο θα τη βάλει εκεί μέσα στα social media. Ο άλλο θα δείξει την πίστη. Ποια πίστη δεν καραγκιόζει, όταν είναι κατημένα τα πάντα? Όταν κάηκαν οι περιουσίες του ανθρώπου και μου λες ότι σώθηκε και είναι θαύμα ότι σώθηκε το εικονοστάσι. Αυτό είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε? Γιατί εγώ σε άλλο Θεό πιστεύω.

0: Αλλά ο Θεός δεν φταίει γιατί κάηκαν τα πάντα. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Σαν την άλλη με τα βεγγαλικά. Σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που πήρε το τροχό εν μέσω με 40 βαθμούς να κόψει σίδερα. Ο τροχός ξέρετε πετάει σπίθες. Φούντωσαν. Θυμόσαστε το 2007 κάηκαν 60 τόσοι άνθρωποι εδώ στην Ηλία. Πόσοι κάηκαν τότε και χιλιάδες θέματα. Θυμάστε την καταστροφή που έγινε. Θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στα τελευταία 100 χρόνια. Και ξέρετε, ξεκίνησε από μία κρυά, λέει, που έβαλε ένα οικείο στο φούρνο, έβαλε φωτιά. Έτσι ξεκίνησαν οι μεγάλες φωτιές το 2007 στην Ηλία. Από μία γριά η οποία της θυμήθηκε να ανάψει φούρνο. Εξωτερικό μιλάω. Κάποια σπίθα έφυγε από εκεί. Ήσα κάτι άλλο τους καραγκιόζηδες που εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών κάνουν μπάρμπικιου. Τέτοιοι είμαστε. Και μετά μας φταίει το κράτος, μας φταίει ο Δήμος, μας φταίει τα κερατά μας, τα τράγια, δεν τα βλέπουμε. Τις βλακίες που κάνουμε καθημερινά. Έβλεπα μια άλλη φωτογραφία, έναν άλλο καραγκιόζη έπαιρνε το φραπέ του εκεί και απέναντι και εγώ ήταν ο κόσμος και είχε απλώσει εκεί στην ξαπλώστρα και έβλεπε που και εγώ ήταν τα πάντα απέναντι και αυτός καθόταν εκεί και έπαιρνε το φραπέ του. Τόση αδιαφορία μας χαρακτηρίζει όλους μας. Δεν πρέπει να σοβαρευτούμε και όσο δεν θα σοβαρευόμαστε τόσο θα γίνονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω και τα οποία τα αναθεματίζουμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι η πηγή όλων αυτών είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτά για τα θέματα αυτά των τελευταίων ημερών τα οποία είδα. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το έκανα μια αναφορά, έγραψα και στο site σχετικά γι' αυτό. Πολιτισμός. Ξέρετε, ο πολιτισμός δεν είναι τα πανηγύρια ή μάλλον δεν είναι μόνο αυτά. Ούτε είναι οι συναυλίες. Φέρνουμε έναν τραγουδιστή εκεί, ας πούμε, Ηθοκότσιρα σε προχθές, ωραία, μια χαρά είναι, έρχεται κοκκίνου μεθαύριο, μια χαρά είναι αυτά. Αλλά δεν είναι πολιτισμός. Ή αν θέλετε, είναι το μικρότερο κομμάτι του πολιτισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να καλημερίσω το φίλο το Μπάμπη του Κοντοπανάγο, του σκηνοθέτη. Καλημέρα, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι ποια είναι η δική σου εκτίμηση για τον πολιτισμό που θέλουν να μοστράρουν οι Δήμοι στην Ηλία με συναυλίες, αντί να έχουμε θεατρικές παραστάσεις, να υπάρχει κινηματογράφος, γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός στην ουσία. Είναι βέβαια και οι συναυλίες, εγώ δεν είπα να τις στείλουμε στο πύρι το εξώτερο, αλλά δεν είναι οι συναυλίες όμως μόνο οι συναυλίες πολιτισμός, είναι το μικρότερο κομμάτι του πολιτισμού. Πώς το βλέπεις εσύ ως ένας άνθρωπος του πολιτισμού όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται στην Ηλία τελευταία χρόνια?
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, να ξεκινήσουμε κάτι για να, πώς το λένε, λόγω και σπουδών είμαι υποχρεωμένο να το πω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Να δούμε τι είναι ο πολιτισμός.
0: Α, σωστό.
1: Εντάξει.
0: Να πάμε από εκεί, ναι.
1: Όχι. Όταν λέμε πολιτισμός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το λέω, θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό, είναι όλες οι πρακτικές και οι λειτουργίες που κάνουν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Όλα. Όλα, ο τρόπος, γιατί ο πολιτισμός είναι η οδήγηση, ο πολιτισμός είναι η καθαριότητα, ο πολιτισμός είναι όλα.
0: Ναι, ναι, στην ευρύτερη έννοια του λες, ναι, σωστό.
1: Αυτός είναι, το θέλω για να μην σου πω λιλογώ, να σου πω ότι τελικά αυτό είναι ο πολιτισμός που παράγει η πόλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κακού επιπέδου ή όχι, θα το συζητήσουμε τώρα. Απλά αυτό είναι που προβάλλουμε προς τα έξω ως τον δικό μας πολιτισμό. Και μας κρίνουν για αυτό, φυσικά. Τώρα, το τι επιλέγουμε για να εμβαθύνουμε και να δούμε την ψυχαγωγία μας και να διευρύνουμε το μυαλό μας, αυτό πάμε τώρα στη λεπτομέρεια του τι τελικά σημαίνει στη δικιά μας την καθημερινότητα ο πολιτισμός, με την ελπίδα ότι να ανεβάσει τον άνθρωπο να τον πάει ένα βήμα παραπέρα. Και να μην είναι κάτι, και να μην είναι μια διασκέδαση. Και να μην είναι κάτι το οποίο είναι ρηχό και χωρίς περιεχόμενο. Εκεί λοιπόν, πάντα θα σου πω ότι δυστυχώς έχουμε ένα πολύ οξύμορο σχήμα στην Ηλία. Έχουμε ένα κόσμο και ένα πληθυσμό και δημότες και τα χωριά και τις πόλεις οι οποίοι κατά μόνα κάνουν πολύ δυνατές προσπάθειες με πολύ μεράκι, με πολύ προχωρημένες ιδέες, με πολύ ποιότητα. Και απ' την άλλη έχουμε μια σειρά δημοτικών αρχών και περιφερειακών οι οποίοι προφανώς επενδύουν στη ψήφο, ξέρω εγώ, τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί ένα θέατρο, ας πούμε, και να γεμίσει 10 φορές είναι σύνολο, ξέρω εγώ, 1000 άνθρωποι. Ένα πανηγύρι με 2.500 άτομα και τα νταούλια είναι 2.500 άτομα. Και τελικά, μάλλον αυτό μετράνε μόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ειδικότερα όμως για άμα θέλει φτιάχνει αμαλιάδα είναι το εξής, ότι δυστυχώς από εκεί που είχαμε ένα επίπεδο στο φεστιβάλ Αρχαία Φίλιδας, το οποίο επειδή έχω γνώση σε αυτό που του λέω, όλοι οι ηθοποιοί και οι παραστάσεις μετά την επίδαυρο θεωρούσαν πιο σημαντικό χώρο την Αρχαία Ήλιδα να έρθουν να παίξουν.
0: Σωστό, εγώ θυμάμαι το να ήμουν στον Καρακατσάνη κάθε χρόνο ερχόταν και έπαιζε Αριστοφανίδο.
1: Το λέω αυτό και το υπογράφω γιατί έχω πολλούς γνωστούς, πολλούς φίλους και σκηνοθέτες και ηθοποιούς κλπ. Και σου λέγανε, εγώ μάλιστα έλεγα το λέτε τώρα για να μας καλοπιάσετε. Όχι, είναι το κοινό ιδιαίτερο, είναι καταπληκτική και είναι το πιο σημαντικό μέρος για αρχαίο δράμα μετά την Αρχαία Ολυμπία. Και φέτος έχουμε ένα ολόκληρο φεστιβάλ που δεν έχει αρχαίο δράμα.
0: Θα σου πω όμως και κάτι.
1: Έχει αρχαία, έχει γέλια και έχει μόνο δύο παραστάσεις κλασικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί είμαι σίγουρος ότι από την αρχή, από την Αφύραυρο θα θέλαν να έρθουν αυτοί εδώ πέρα.
0: Ναι, άρα, εντάξει, το όνομα Αρχαία Ήλιδα, συγκινεί.
1: Άρα έχουμε κάνει κάτι πολύ λάθος στην Αμαλιάδα φέτος.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος.
0: Θέλω να σου πω, να σου πω κάτι με βάση αυτό που είπες νωρίτερα για τα πανηγύρια, 2.500 κόσμος. Μα ένας δήμος δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα πανηγύρι γιατί ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποια έσοδα. Δεν είναι αυτός ο πολιτισμός, δεν είναι η έννοια του πολιτισμού να κάνουμε μια παράσταση, μια συναυλία για να έχει έσοδα ο Δήμος.
1: Από πού έχει έσοδα ο Δήμος, αφού ο Δήμος πληρώνει τις καρέκλες, πληρώνει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι όμως ο πολιτισμός αυτός. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία αυτό ότι εντάξει θέλουμε έσοδα, οπότε κάνουμε μια συναυλία με έναν λαϊκό τραγουδιστή για να πάρουμε λεφτά να έχουμε στο ταμείο. Τότε μην το διαφημίζουν ως πολιτισμό. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Πολιτισμός είναι το θέατρο με τα 1000 άτομα. Οι δήμοι, οι φορείς πρέπει να μάθουν ότι ο πολιτισμός πληρώνεται. Αν θες να έχεις ένα επίπεδο και αν σε ενδιαφέρει να ανυψώσεις και το επίπεδο του συνδήματός σου.
1: Θα με φέρεις τώρα στην πολύ δύσκολη θέση γιατί να καταλάβεις τώρα με βγάζει και με κάνει και τσακώνω με όλο τον κόσμο. αλλά εντάξει, το λέω, δεν έχω ντροπές. Δυστυχώς, όσο καταλαβαίνει ο καθένας παράγει. Γιώργο.
0: Ναι, όσο θέλει να καταλαβαίνει. Όσο θέλει να καταλαβαίνει.
1: Όσο θέλει ή όσο καταλαβαίνει, στο τέλος εγώ αυτό που βλέπω απ' έξω είναι ότι τόσο καταλαβαίνει. Άμα τόσο θέλει να μου δείξει ότι καταλαβαίνει, τι να πούμε, γιατί με χαρά του οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι ότι όταν πας να φτιάξεις ένα πρόγραμμα για ένα φεστιβάλ, από το πρόγραμμα φαίνεται και η δικιά σου η ποιότητα.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Να σωστό. Για πες μας τα δικά σου.
1: Εγώ στα δικά μου πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχω μάλιστα να ανακοινώσω με την εβδομάδα θα δημοσιεύσω. Φτάσαμε τα 30 φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: Το 300 φεστιβάλ μας φέρνει στην Κύπρο, όπου και θα πάω τον επόμενο μήνα. Με δικά μου έξοδα φυσικά πάντα όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από πουθενά. Όπου θα πάω στην Κύπρο γιατί είναι μια σημαντική και αγορά και άνθρωποι που μπορώ να συναντήσω και να ανοίξουμε κάποιες συνεργασίες.
0: Mm-hmm.
1: Και το μεγαλύτερο από όλα, το οποίο μάλλον είναι και το κλείσιμο αυτής της πορείας, είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Βαρκελόνη τον Οκτώβριο, όπου είμαστε προσκεκριμένοι, είμαστε υποψήφοι για κάποιο βραβείο. Πολύ δύσκολο βέβαια το βλέπω, αλλά είμαστε υποψήφοι.
0: Σημαντικό το να είσαι υποψήφιος και αυτό σημαντικό είναι. Και στα Όσκαρ δεν βγαίνουν όλοι. Υποψήφιος όμως σου λέει ο άλλος και το διαφημίζει και μετά. Ήμουν υποψήφιος. Με ποιο έργο πας, Μπάμπη, για ποιο έργο μιλάμε για όσους τώρα βέβαια δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλάβει.
1: Μιλάμε εδώ και ένα χρόνο για το μια μέρα μέσα από τα μάτια μου.
0: Αυτό που γυρίσκε με τα παιδιά μετά με άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης με αναπηρία Ηλίανθος ή Γαστούνη. Και αυτό κολλάει με αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι εδώ υπάρχει κόσμος. Υπάρχουν, πήγα, είδα παράσταση της Γάτες musical στο Καλλίκομο,
0: ναι,
1: που ήταν τρομερή. Πας, βλέπεις θεατρικές ομάδες, οι δικές μας ανεβάζουν πράγματα, εντάξει άλλοι καμιά φορά όχι, αλλά ανεβάζουν, ανέβασε πέρσι ο Παρασκευάς, ας πούμε, Σέξπιρ, ο Θέλο, ο, πώς το λένε, ο Λαϊνόπλος, ο Νίκος, ο Φίλος, η Δίποδα, δηλαδή ναι. Βλέπει ότι οι μονάδες, οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί κάνουν προσπάθειες.
0: Ναι, και που δυστυχώς δεν έχουν την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουν.
1: Και το δεύτερο πολύ βασικό, το οποίο δεν υπάρχει καθόλου στην περιοχή μας, δυστυχώς, είναι η έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία σημαίνει το εξής πολύ απλό πράγμα, Γιώργο, για να μην το κάνουμε περίπλοκο. Ένας σχεδιασμός, και να λέει ότι εγώ σε 20 χρόνια θέλω να είμαι εκεί. Θέλω σε 20 χρόνια το φεστιβάλ που μας πιάσει να έχει 10.000 που θα έρθουν από άλλα μέρη.
0: Ναι. Σωστό αυτό, σωστό που λες, αλλά από ποιον περιμένεις να το κάνει αυτό?
1: Ένα σχεδιασμό ο οποίος να μην είναι για φέτος. Ένα σχεδιασμό που να μην είναι για τον επόμενο μήνα. Ένα σχεδιασμό που να λέει, πρόσεξέ με λίγο μια στιγμή, να λέει, κομμάτι χορός ασχολούμαι, κάνω κάτι. Έκανε παράσταση χορευτική, ανέβασε ο Σταφιδόκαμπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνω για το θέατρο, τι κάνω για το χορό, τι κάνω για τα εικαστικά, τι κάνω για τη ζωγραφική, τι κάνω για τη μουσική, τι κάνω. Οι τέχνες είναι 25 πράγματα. Είναι 9 οι μουσες. Για αυτές τις 9 κατευθύνσεις, τι σχεδιασμό έχω για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Από ποιους περιμένεις να τα κάνουν αυτά όμως, εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά
0: έτσι πρέπει να είναι, αλλά δυστυχώς.
1: Άμα εγώ δεν είπα να γίνει επιστημονική φαντασία και να πάμε στο φεγγάρι, αλλά να πεις ότι ξέρεις κάτι, άμα πέσει στο φεστιβάλ αρχαία σελίδα, τι είναι, κάτι μαζευόμαστε, δεν λέμε τι θα κάνουμε φέτος.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται δουλειά.
0: Και όχι μόνο στην αρχαία, είδα παντού έτσι. Σε όλους τους δήμους αυτό είναι.
1: Ναι, όταν δεις όμως τους δήμους παραπέρα από την Ηλία δυστυχώς, βλέπεις ότι δεν λειτουργούν έτσι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου γιατί έχω γνώση.
1: Ξεκίνησε στο Αίγιο το φεστιβάλ κινηματογράφου Αιγίου. Που το λένε Θόδωρος Αγγελόπουλος. Εντάξει, δεν λέω όχι, πέσανε κάποια λεφτά. Πέσανε λεφτά. Και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά, ή την πρώτη χρονιά, Γιώργο, είχε έρθει ο Αλεξάντερ Πέιν από την Αμερική, με ελληνική καταγωγή, με 2 Όσκαρ και ένα καταπληκτικό σκηνοθέτη, και διάβαζε σενάριο. Δηλαδή πήγαινε καθόσον και τον άκρη να σου διαβάζει το σενάριο. Δραστηριότητα δηλαδή που φέρνει κόσμο και από άλλες χώρες για να τον δουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκινάει λοιπόν, και αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κατευθείαν από την πρώτη χρονιά μπήκε στα σημαντικά φεστιβάλ της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σχεδιάστηκε όμως μια μέρα πριν, σχεδιάζονταν χρόνια.
0: Ναι, δυστυχώς εδώ στην Ηλία δεν έχουμε τους ανθρώπους αυτούς για να κάνουν αυτό που έχουμε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν τους έχουμε.
0: Δεν τους έχουμε, βέβαια. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει μόνο η επανεκλογή, το τι να κάνω τώρα για να κερδίσω κάποιους ψήφους και λίγο δημοσιότητα και τέτοια πράγματα.
1: Άμα το θέλω να σου πω κεράσω ότι έχουμε, θα το πω, το είχα πει την άλλη φορά πριν πέσω και που έπεσα και έφτασα στο πόδι μου, το έλεγα στο Γιώργο τον Μαρινόπουλο. Δώσαμε λεφτά, 6.000 σαν δήμος, το λέω για το δικό μου δήμο που είμαι, εντάξει, για να μην
0: δω
1: για τους άλλους. Σε εκπομπή που λέγεται Κυριακή στο χωριό, 6.000 και 2 τα ηχητικά, 8, για να προβληθεί το Χάβαρη, παρένθεση για δεύτερη φορά, έχει ξαναγίνει αυτό, για να προβληθεί το Χάβαρη στο Πανελλήνιο με ένα γλέντι κυριακάτικο. Ναι. Ξέρεις τι δεν προσέχει ο κόσμος. Θα πεις εσύ, α, δεν καλά λεφτά, αυτό δεν είναι. Ναι, καλά λεφτά, αλλά ξέρεις ότι αυτή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ. Που πάνε να πω ότι οι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν αυτή την παρτί δουλειά πληρώνονται από την ΕΡΤ.
0: Μίστε. Τι να πεις.
1: Πάμε και δίνουμε δηλαδή 8.000 για να γλέντι μια Κυριακή πρωί. Για να κάτσουμε να φάμε και να μας δουν στην υπόλοιπη Ελλάδα να τρώμε.
0: Ναι, για 2 ώρες εκπομπή, ούτε 2 ώρες.
1: Αυτό τον πολιτισμό δείχνουμε. Δεν θέλουμε να δείξουμε ούτε τις ταινίες, ούτε τα θεατρικά, ούτε τους χορούς, ούτε η Ανδρίτση που κάνει κάτι τρομερές δουλειές, ούτε εδώ πέρα που έχουμε ένα κινηματογράφο που είναι ο Χρήστος Σοφιανόπλος, έχει πάει 15 φορές τις κάνει σαν τεχνικός, λοιπόν υπεύθυνος, καλεσμένος, να πούμε ότι έλα εδώ, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ξέρεις τι σου λένε συνήθως, Γιώργο, δεν ήρθε λέει να μας προτείνει κάτι. Κατάλαβες, Γιώργο.
0: Ναι, είναι η μόνιμη δικαιολογία. Βέβαια.
1: Όχι, φίλε, δεν θα έρθει κανείς να σου προτείνει τίποτα. Εσύ πρέπει να καταλάβεις, να έχεις και να πεις θέλω να κάνω αυτά, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ελάτε πείτε μου τι να κάνω. Δεν κυκλοφορούμε όλοι αυτό πρέπει το βράδυ σκεπτόμενοι τι θα πάνε να προτείνουμε στο Δήμο.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε όσα λες, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Κυρίαρχο, ο σχεδιασμός.
0: Πάνω απ' όλα, σωστά. Ευχαριστώ, Μπάμπη μου, για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: και καλό μήνα να έχεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το Χαραλαμπουδικό, το Πανάγο, το σκηνοθέτη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας με αυτά τα οποία είπε ο Μπάμπης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, καθώς είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
13: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hot spot του ίντερνετ.
18: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
19: Λοιπόν, εδώ είμαστε
18: 25 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηλί Αμαλιάδα, τον κύριο Κώστα Τσαούση, ο οποίος πριν από λίγες μέρες διορίστηκε β' αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου με εντολή του, με απόφαση θα έλεγα, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
19: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, για πέστε μου λίγο για την αυτή τη θέση σας, πώς προέκυψε αυτή η θέση έτσι.
19: Θα σας εκτιμήσω. Αφού πρώτα για κάτι κακοήθεις τενεκέδες ξεγάνωτους που γράφουν διάφορα, θα πω το εξής, ότι αν τους ενοχλώ να μου το πουν για να το τελειοποιήσω. Έτσι, αυτό είναι η προειδοποίηση.
18: Ωραία. Ναι, αναφέρεστε τώρα σε κάποιον
19: που έγραψε... Ξαναφέρομαι σε κάτι τη χάρπα στους τενεκέδες άεργους. Λοιπόν, ακούσα να σας εξηγήσω. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έγιναν εκλογές το 2022.
18: Σωστά.
19: Στις εκλογές το 2022, κατά παράβαση του νόμου διότι οι ιατρικοί σύλλογοι λειτουργούν με νόμο γιατί είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ψήφισαν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Όμως, εγώ, ο Ιατρικός Σύλλογος της Σπάρτης, της Αμαλιάδας και της Λέρδου, κάναμε ένσταση στις εκλογές διότι υπήρχαν σύλλογοι οι οποίοι κατά παράβαση του νόμου, κατά τον νόμο δεν έπρεπε να συμμετάσχουν διότι χρωστούσαν πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε 200.000, 300.000. Να μην για τέτοια ποσά. Όμως
18: τα χρωστούσαν. Πού τα χρωστούσαν?
19: Στον Πανελλήνιο.
18: Στον Πανελλήνιο Σύλλογο. Μάλιστα. Δηλαδή πληρώνει κάθε σύλλογος.
19: Κάθε σύλλογος δίνει συνδρομή, βεβαίως.
18: Μάλιστα.
19: Δηλαδή αυτά που εισπράττει ο κάθε σύλλογος, σαν συνδρομή από το κάθε μέλος, θα αποδίδει ένα μέρος του στο Πανελλήνιο. Ένα 20 ευρώ δηλαδή για την ακρίβεια, ένα γιατρό. Για να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, ο Πανελλήνιος, η τότε διοίκηση η οποία εξέπεσε, για να ελέγξει τα αποτελέσματα τους κάθισαν και ψήφισαν, παρά το ότι είχα προειδοποιήσει στη Γενική Συνέλευση και παρά την ένσταση. Έφτασε λοιπόν η ένσταση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το ανώτατο, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το ακύρωσε τις εκλογές, καταλάβατε, έπαυσε τη διοίκηση, ο Υπουργός για να μην έρθει σε σύγκρουση άφησε την ίδια διοίκηση με την εντολή να γίνουν ξανά εκλογές, αλλά με τους συλλόγους που το 22 είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει να μην ψηφίσουν. Έφτασαν λοιπόν τα πράγματα που κάποια στιγμή αυτοί δεν έκαναν τίποτα και διόρισε διοικούσα επιτροπή ο Υπουργός για να πάμε σε καινούργιες εκλογές. Αυτό έγινε. Δεν είναι γιατί θέλει να διώξει κάποιον. Υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταλάβατε. Και όλα αυτά που λέγονται, γιατί και εγώ είμαι απέναντι στην κυβέρνηση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι δεν είναι.
18: Αυτό ήθελα τώρα να ξεκαθαρίσει, γιατί αυτοί που έγραψαν και είπαν κάποια πράγματα, είπαν πώς είναι δυνατόν ο Τσαούσης, ο οποίος είναι αντίθετο στην πολιτική που εφαρμόζεται για την υγεία, να δέχεται μια τέτοια θέση, η οποία βεβαίως θέση να το πούμε ότι είναι και αμυστή, έτσι δεν είναι?
19: Εννοείται.
18: Να μην νομίζει κανένας ότι παίρνετε και λεφτά για τη θέση αυτή.
19: Βάζουμε από την τσέπη μας, κύριε.
18: Για τις μετακινήσεις ήταν, από την τσέπη μου. Αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα.
19: Βέβαια,
18: το θέμα που προέκυψε.
19: Το θέμα είναι ότι το αποκρύπτω.
18: Πόσο ο Τσαούσης πάει και δέχεται μια θέση από μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μια πολιτική στην οποία είναι αντίθετο.
19: Μα δεν την έβαλε για να εφαρμόσει πολιτική. Την έβαλε για να οδηγηθεί ο Πανελλήνιος σε εκλογές. Είναι απλά τα πράγματα. Μες.
18: Οπότε είστε μια υπηρεσιακή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπηρεσιακή, υπηρεσιακό συμβούλιο.
19: Με συγκεκριμένο χρόνο, 6 μηνών, μέσα στο εξάμηνο πρέπει να πάμε σε εκλογές, τελεία.
18: Έτσι, για να το ξεκαθαρίζω, να το πει ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται.
19: Δεν με έβαλε για πάντα ο Υπουργός. Και ο Υπουργός με έβαλε.
18: Εσείς λοιπόν θα οδηγήσετε προς εκλογές, προς νέες εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο. Κατάλαβα, εντάξει.
19: Αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι τιμητικό, έτσι.
18: Βεβαίως, δεν το διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Τι σημαίνει τώρα η θέση του Β' αντιπρόεδρου, ποια είναι τα καθήκοντά του πέρα από την ανακλήρωση του?
19: Καταρχάς, εμείς λειτουργούμε σαν ένα συλλογικό όργανο και ο κάθε ένας από εμάς, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο δεύτερος ο ταμείας και τα λοιπά, ο γενικός γραμματέας, έχουμε αναλάβει ένα τομέα. Έτσι. Οι τομείς που είναι εκτός από τον ταμεία που έχει το οικονομικό μέρος, έτσι, ο Πανελλήνιος είναι ένα μεγάλο σύλλογος, έχει ολόκληρο τμήμα οικονομικό, δεν εξαρτάται από τον ταμεία, οι διοικητικές υπηρεσίες. Τι υποχρεώσεις μας είναι? Οι επαφές, οι δικές μου τουλάχιστον, με τους ιατρικούς συλλόγους, τα προβλήματα των ιατρικών συλλόγων, τα μεταβιβάζω στην νομική υπηρεσία, να λύνω ζητήματα γιατρών, Καταλάβατε.
18: Ναι, ναι,
19: δεν κάνω κάτι. Και εντωμεταξύ δεν κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι λέει η υπουργική απόφαση. Τα απολύτως απαραίτητα. Δεν κάνουμε κάτι δικό μας. Δεν εφαρμόζουμε πολιτική. Ναι, πολιτική, καταλάβατε. Όποιος τα λέει αυτά είναι κακό ήθης.
18: Εντάξει, γι' αυτό εγώ ήθελα να βγείτε και να πείτε τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Τώρα.
19: Όμως αυτό που θα ήθελα. Ναι, πέστε μου.
18: Παρακαλώ, αυτό που θέλετε. Ναι, πέστε αυτό που θέλετε να πείτε.
19: Ολοκλήρωστε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
18: Έχουμε το. Εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος. Στο ίδιο μήκος κύματος.
19: Ναι, θέλω να σας το πω.
18: Λοιπόν, παρακαλώ, θα σας ρώταγα τώρα γι' αυτό.
19: Ακούστε να σας εξηγήσω. Στο νοσοκομείο Αμαλιάδας γνωρίζετε πολύ καλά ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει αρχίσει και το νοσοκομείο δεν είναι αυτό που θέλουμε προφανώς. Όμως γίνονται πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν ποτέ. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο δίμηνο που έχουμε και τα στατιστικά μέχρι και τον Ιούνιο, δεν μιλάω για τον Ιούλιο, μέχρι και τον Ιούνιο είναι 160 χειρουργία. Ακούτε τι λέω, χειρουργία. Επιπλέον. Και οι οποίοι άνθρωποι τι ζητούν, ζητούν ένα μικρό ποσό για τα υλικά. Βάζω ανατελεία και πάω στους ορθοπαιδικούς. Οι ορθοπαιδικοί έκαναν μία αίτηση για να γίνει το μοναδικό στο νομό τμήμα αρθροσκοπήσεων. Μες. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αθλητές, αφορά και τον γενικό πληθυσμό. Και ακούστε το οξύμορο. Ακούστε λοιπόν το οξύμορο, γιατί πρέπει να ακούσει ο κόσμος, ώστε τους υπεύθυνους που βλέπει στην πλατεία να ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Όχι με αυτούς οι οποίοι είναι άφαντοι από τη διοίκηση. Εδώ υπάρχει διοίκηση η οποία είναι άφαντη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ακούστε λοιπόν, δικαιολογία για 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, τι το λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι το προηγούμενο διάστημα χαλάσαμε 750.000. Ακούστε το νοσοκομείο. Ξόδεψε 750.000 για απευθείας ανάθεση πλεγμάτων. Και αυτοί οι τύποι σήμερα για να μην λειτουργήσει το ορθοπαιδικό τμήμα των αρθροσκοπήσεων τους λένε ότι 20.000 δεν μπορούμε να τα βρούμε. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς κύριε Πάκο? Τι λέτε γι' αυτό?
18: Τι να πω, τώρα έχω χάσει εγώ με αυτό το νοσοκομείο.
19: Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία διοικήθρια, πάντου πάρτε ένα τηλέφωνο, μας εξηγήσει.
18: Δεν το σηκώνει σε εμάς, μας έχει αποκλείσει η διοικήθρια.
19: Κύριε Πάκο, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα το σηκώσετε εσάς, εμένα με ενδιαφέρει να το μάθει ο κόσμος.
18: Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν το σηκώνει.
19: Όπως καθώς και αυτοί οι οποίοι διαδίδουν κάτι μάγκες μέσα από το νοσοκομείο, οι οποίοι δεν είναι η αρμοδιότητά τους, λέει, βάλανε, λέει, 160 χειρουργία, σιγά και δεν τα έκανες εσύ ρε μάγκα. Εσύ ρε μάγκα και δεν τα έκανες. Ποια είναι η προσφορά σου εδώ? Να επικαλείσαι μονή να έχεις κάνει το νοσοκομείο καρσονιέρα? Για να μην φτάσω σε αυτό το σημείο, μην πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Περί καρσονιέρα του νοσοκομείου. Έτσι. Να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω.
18: Yes.
19: Δεν μου επιτρέπετε.
18: Κατάλαβα. Ευχαριστώ κύριε Τσαούση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα τι να πεις. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα βίντεο που έχω βάλει εγώ με το Λάκη Χαλκιά. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 82 ετών. Ένα από τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής μας παράδοσης. Έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια, διαφορετικά τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με Μπέλου, με Πιθικότση, με Καζατζίδη, με όλα τα μεγάλα ονόματα. Και ο οποίος, να ξέρετε, ότι έπαιζε 5 μουσικά όργανα ο Λάκης Χαλκιάς. Έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Έτσι. Και από 7 χρονών τραγούδαγε. Μεγάλος ερμηνευτής, ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο δεν πάει το μυαλό μου, ψάχνω να το βρω. Για να πω εκεί στο Γιάννη μας το βάλει να το ακούσουμε. Εν πάση περιπτώσει να βέσουμε ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά. Και και πάμε να ακούσουμε πρώτα να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής και μετά να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Λάκη Χαλκιά, από αυτό το μεγάλο έτσι τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 82 ετών το περασμένο Σάββατο και που να σας πω ότι το 2026 φύγανε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες, έτσι ο πολιτισμός, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, τα λοιπά, έχει γίνει πολύ φτωχός με τη φυγή αυτών των ανθρώπων το 2026, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε μετά ένα τραγούδι από το Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
18: Δεν μπορούμε να συνοηθούμε εδώ μέσα, μου φαίνεται. Είναι καλοκαίρι και μας επηρεάζει προφανώς η ζέστη εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε το τραγούδι, αν το βρούμε. Και πότε θα το βρούμε. Λοιπόν, αυτά και με το Λάκη Χαλκιά, αυτά και προηγουμένως με τα που μιλήσαμε και με τον Μπάμπη τον Κοτοπανάγο για τον πολιτισμό. Τα είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι πολιτισμός τώρα οι συναυλίες. Καλές είναι και αυτές βέβαια. Είναι ένα κομμάτι κόσμου που διασκεδάζει με αυτά τα πράγματα, που θέλει να βλέπει μεγάλους καλλιτέχνες, δεν το αφισβητώ αυτό. Αλλά σε ένα νομό που έχει την αρχαία Ολυμπία, που έχει την αρχαία Έλληδα, θα περίμενε κάποιος πιο σημαντικά πράγματα να δει. Εντάξει, δεν θέλω να το προχωρήσω τώρα, γιατί θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα για το οποίο το ελέγχουμε εδώ στο Ionion FM. Να το πω έτσι γενικά, για τη συμμετοχή κάποιων ανθρώπων, κάποιων παραγόντων σε αυτά τα διάφορα μουσικά σχήματα που έρχονται. Και το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί σας είπα το ψάχνουμε εδώ στο Ionion FM και να δούμε τι θα βγει, γιατί φαίνεται ότι θα βγουν πολλά έτσι καλά πράγματα, καλά εντός εισαγωγικών. Λέω λοιπόν ότι εδώ θα θέλουμε θεατρικές παραστάσεις, θέλουμε να δούμε Αριστοφάνη, να δούμε, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό εδώ στο νομό Ηλίας. Καλά βέβαια δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Έτσι εδώ το νερό κόβεται εδώ στο Βαρθολομιό και η Δημοτική Αρχή δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωση, παρά μόνο μία που έβγαλε πριν 10 μέρες για να κατηγορεί ο Καστινός άλλους και τα δικά του τα χάλια δεν τα βλέπει. Έτσι είναι ο νόμος Ηλίας, γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι δεν φταίνε τώρα οι κυβερνήσεις, τώρα έχει κάποια κυβέρνηση πρόβλημα με τον νομό. Δεν έχει καμία κυβέρνηση πρόβλημα με τον νομό. Εμείς έχουμε προβλήματα με τον νομό μας. Εμείς οι ίδιοι. Αυτοί δηλαδή που εκλέγουμε έχουν πρόβλημα, με την έννοια ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει, και γι' αυτό δεν θα υπάρξει, όπως έλεγε και ο Μπάμπης προηγουμένως, σχεδιασμός για πολιτισμό, τι θέλουν να κάνουμε σε 10 χρόνια. Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα περάσει, ας πούμε, αυτή η χρονιά, μετά μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, πώς θα ξαναεκλεγούν όσοι ξαναδιεκδικήσουν ψήφο από τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, το κατάκολο πάει κατά διαόλου. Δεν τους ενδιαφέρει. Τι ενδιαφέρει τον κάνει τώρα? Τον κάνει, τον ενδιαφέρει να περάσει η θητεία, αν ξαναβάλει πάλι. Και εντάξει, και όταν το κατάκολο θα είναι κατεστραμμένο, θα είναι διαλυμένο, γιατί πάντα θα τα έχει πάρει όλα. Και δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Θα το κάνουμε την Τετάρτη όμως, γιατί είναι στο Υπουργείο ο άνθρωπος. Γιατί έκανε μια ομιλία ότι η θάλασσα μπορεί, λέει, να γίνει μοχλός ανάπτυξης, προσέχετε, για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Είναι πολύ έξυπνη η δήλωση του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Αλλά εδώ τα κοθόνια τα δικά μας δεν έχουν πάρει γραμμή ακόμα, το τι εννοεί. Και αν ακούγατε την ομιλία του ή τη διαβάζετε, μπείτε στο site μου και τη διαβάζετε την ομιλία του Πρόεδρου, θα καταλάβετε πώς επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία έχω πει το προηγούμενο διάστημα, για το τι έχουν έχει στο μυαλό τους. Και αφήστε εδώ στο κατάκολο να λένε διάφορα. Να κάνουν εκδήλωση με 32.000 ευρώ και δεν τρέχει τίποτα. Και να δούμε και ποιος θα πάει για το λιμάνι. Αυτά κοιτάνε τώρα που θα πουληθεί το λιμάνι και γίνονται διάφορες διαδικασίες. Έτσι. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε γιατί ενδιαφέρονται και τόσο πολύ να πουληθεί το λιμάνι και που θα πουληθεί. Αν δεν το καταλαβαίνετε, το καταλάβετε. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδι με το Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.

0: Ειδήξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Λοιπόν, άκουσαμε και τα εγώδη με το Λάκη Χαλκιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε βεβαίως. Θα τα πούμε την Τετάρτη, καθώς είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 1. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος για να συνομιλήσουμε. Οπότε, ό,τι έχουμε να πούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Τετάρτη, έχοντας καλώς των πραγμάτων. Λοιπόν, Αύγουστος είναι. Απολαύστε τις χαρούμενες διακοπές, όσοι κάνετε διακοπές. Οι υπόλοιποι προσπαθήστε να χαλαρώνετε και να περνάτε καλά όσο σας επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα εκενώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, ενώ οι φλόγες πέρασαν και στον οικισμό της Αγίας Σκέπη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή του Κιθερώνε, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν βορειοανατολικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδύλη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Βροντού Πιερίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα πεζοπόρο και 4 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από ειδικά κλιμάκια, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή, ανακατασκευή έρχεται πλέον στο 100%. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου ως και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ασύρματες επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συντονιστών στο ελικόπτερο και εκείνων που βρίσκονται στο κέντρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν κάθε κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς τα δύο εναέρια μέσα συγκρούστηκαν, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Αύριο, από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Ισορρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντια στο Δήμο Ναυπλιαίων. Συνελήφθησαν δύο λοδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, τις επόμενες ημέρες θα κλείσει οριστικά ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα. Στα αθλητικά, την Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα, ο φιλικός του Ατρόμητου με την Στάλ στην Πολωνία, η Κλούζ, ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ φιλικό στις 18 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι, και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Παρακαλώ!
15: Και δικό το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα αυτή ο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
16: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο. Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
15: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν πάει.
16: Μωρέ, εντάξει, και στη Βουλή να μπει μόνο, θα έρχουν οι χρηματοδοτήσει, θα πέφτει το Μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε.
15: Και έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα παρετήθηκε κιόλα.
16: Ναι, τώρα για λίγο παρετήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει. Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι ο Τσίπρας, επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
15: Σωστό, γιατί είχες φτάσει, λοιπόν. Ξέρουν ποιος τα γράφει.
16: Ναι, ναι.
17: Ναι, παραπολιτικά.
16: Ναι, ναι.
17: Ναι, για τον Κάρο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με τον Πλεύρη, το ηχητικό.
16: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.
17: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
16: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
17: Έλα, ωραία, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα.
18: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά τη Βουλή για την υπόθεση Γερμανό.
19: Μπορείτε, σα παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό τη Βουλή.
18: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά τη. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
19: Από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
18: Βέβαια.
19: Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
18: Ωραία.
20: Καλησπέρα, Αποστολή.
16: Καλησπέρα.
20: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
16: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
21: Ναι, δεν έχω σήμα.
16: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
21: Ναι, με ακούτε.
16: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
21: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
21: Αρχικά τώρα εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι.
19: Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
18: Βέβαια.
19: Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
20: Καλησπέρα, Αποστολή.
16: Καλησπέρα.
20: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
16: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
21: Ναι, δεν έχω σήμα.
16: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
21: Ναι, με ακούτε.
16: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
21: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
21: Αρχικά τώρα εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν.

0: ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
1: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
2: Ναι, δεν έχω σήμα.
1: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
3: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αρχικά τώρα εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
1: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
1: Πού ζει.
3: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα, τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν βραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν.
1: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
3: Δεν
1: δηλαδή
3: θέλω...
1: έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
4: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
3: Σαφώς.
1: Δεν είναι απλό.
3: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και του μπλεκάδου. Δεν ξέρω αν το έχει. Παρακολουθήσει.
1: Όχι.
3: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιο θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
1: Ότι οι μπλε κάδοι πάνε μαζί με του άλλου.
3: Όχι, με το ποιο αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά, ποιο την πληρώνει.
1: Πού
3: πάνε αυτά, πώ γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
5: Έλα, Αποστόλη!
1: Έλα!
5: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε, και εμείς δουλεύουμε, και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσμοι στη βιομηχανική ζώνη πατρών, πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάπηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
1: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
3: Έτσι.
6: Η Ελλάδα είναι μία από τις χαμηχώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές, οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος.
5: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια, τέλος πάντων.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλοί κόσμοι προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του. Ποιος, κανένας. Αν δεν πάθει το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο.
5: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
1: Κάτι.
5: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει τα παιδικά μου, ρε.
1: Α, το έχεις παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
5: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα CD στο αυτοκίνητο με Αντάρτικα.
1: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιος είναι. Αυτό το καθήκι, αυτό ο φασίστας ο Πλεύρης, ο πατέρας Πλεύρης. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόχον λίγο.
1: Ο Sugar Daddy δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
5: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
7: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πίρς.
5: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
8: Πάνω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο.
1: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε.
8: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
1: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
9: Τώρα σας τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας. Τροπή
10: σας.
9: Τροπή σας. Τροπή σας.
10: Κυρία Κύριε.
9: Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
8: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο

0: Χειρόνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν τη Βουλή.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Τσακωνόντουσαν ποιο θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του Λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιο δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους. Με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
1: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
0: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του Λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς ακόμα και η τσίχλα που αγοράζεται από το περίπτερο την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
2: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με τάμινους δίσκους. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
1: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ. Να. Και τρακάρουν και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή. Τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
2: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος. Πώς λέγανε το 2004 βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
1: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι οι υπτάμινοι δίσκοι μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε?
2: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το
1: και
2: λένε τα αυτοκίνητα.
1: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
2: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
1: Άσε, παιδί μου, και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
2: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που του λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολλή λαό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθει να λατινικά, λέει, θα συνεννοούμουν με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρο. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό του είναι.
1: Φαντάσου.
2: Βλέπουν χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης. Και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου λέει, δεν ξέρω λατινικά που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
1: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά, το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
2: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρω με τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν. Τι λέμε εδώ, τα ελάχιστα.
1: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
6: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
7: Κουμπότα.
6: Ισέκη.
7: Μιτσουμπίση.
6: Γιάνμαρ.
7: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
6: Και στο tractor.gr. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Είμαι μια αρχόντισσα.
13: Τι κάνεις?
12: Καλά εσύ?
13: Μια χαρά, πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
12: Καλά κάνατε.
13: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστόλη. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήτανε φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδες, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
12: Δεν θυμάμαι.
13: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θύμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσω πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
12: Να είσαι καλά.
14: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα, φιλέ.
14: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι.
12: Ακραίο, Ακραίο.
14: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
12: Για κάνω.
14: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε 2 κατηγορίες. Στον αμερικανικό νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχει υπόψη σου.
12: Ναι, κάτι έχω.
14: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων. ρωτάω. Μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή η Λισάρα γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
12: Ποια?
14: Ο Κερίδης, αυτός.
12: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
15: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
14: Όχι, όχι, όχι.
12: Αν θες, θα πεις ο Λισάρης. Άσε αυτά τα Λισάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
14: Άντε καλά. Η Λισάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντι στο στόμα.
12: Ναι, αυτό ναι.
14: Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
0: Θα έρθει η ώρα
16: κύριε
0: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας πάτε εκεί που πρέπει στα στρατόπεδα. Θα δουλέψετε.
16: Πού,
0: αν δεν δουλεύετε.
16: Όχι, δεν δουλεύετε.
0: Και δουλεύετε εσείς.
17: Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά.
12: Γεια χαρά.
17: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή τη συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ νοήτο.
18: Γεια σας, τι κάνετε?
12: Καλά.
18: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
12: Ο Τελείος, ναι.
18: Τελείος Καμενός.
19: Μου είπαν εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα και να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια.
18: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
19: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
18: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
12: Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες.
18: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογόνα, αλλά είναι δικά μας.
12: Και κυρίως οι σόμπες αλογόνου.
18: Ξαδογών, υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο!
0: Ρίχτο, Ηλία!
18: Κίμπερλι,
0: ρίχτο!
18: Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
20: Τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
21: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
18: Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενιντάρικο, εσύ.
20: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
18: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
12: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
18: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από τα δελτίο ειδήσεων.
22: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
18: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' άρεσε, σωστός Ρουφιάνος.
14: Ξέχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνου που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
12: Πάλι καλά.
14: Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο. Μαλακή δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
12: Καλά που ξαναπείς γιατί ήταν παράληψη αυτό.
23: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
12: Επίσης.
23: Μια παράκληση. Να αναφέρει και ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
12: Αποκλείεται να μην αναφερθεί.
23: Α, εντάξει.
0: Μούγκα στη Στρούγκα.
18: Έλα, Βουζολάρα μου.
12: Έλα.
18: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φυτάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
12: Απορώ.
0: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια?
18: Παντού βγαίνουν τα φυτάνια.
12: Απορώ, ναι, απορώ.
18: Λουλουδάκια, πολλά. Ναι. Παπα, διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύχοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
12: Πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
18: Έτσι. Ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
12: Α, ναι, ναι.
18: 50 ευρώ κάθε τόσο.
12: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
18: Ένα 50 ευρώ.
12: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί. Στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ.
18: Έχεις και τον Πυρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
12: Αυτό. Τα βλέπει και όλα καλά, ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
24: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
25: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
18: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πάω στο στρατόπεδο, νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
12: Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρη.
20: άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ, καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
1: Γιατί βγήκε ο Περιακάκης για υπουργό οικονομικών εκεί πάνω.
20: Τώρα ξεκινάει ο χαμένο χρόνο. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Όχι, όχι, ο χαμένο χρόνο. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δι.
20: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω.
1: Ποιο στρατόπεδο?
20: Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα?
1: Δεν είχα το βίσμα, λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Dijsselbloem, μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του Eurogroup.
20: Α, μιλά με παραβολέ, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
1: Ποια?
20: Τη χριστιανική προέλευση τέλο πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
1: Με τι, δεν κατάλαβα.
20: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αργηγοί και τώρα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνει τώρα. Πόσε καταθέσει είχε τώρα πάλι, είπανε, πόσα δι μεταθέσει.
20: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
1: Ήταν 8 δι, 7.
20: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
1: Δεν τα πώ το λε. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
20: Πάρα πολλά.
1: Είπα πολλά, είπα πολλά. Εντάξει, δεν γαμιέται.
2: Έλα, Τόλη.
20: Έλα.
2: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν του έλεγαν, α πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλο πάντων, του λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
20: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
2: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
20: Έλα, καημένοι, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
2: Αυτό να μου πει. Πάντω, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώ, αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
3: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
20: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
3: Ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ. Οι εξωγήινοι θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν. Να προετοιμάζονται καταλλήλως όλοι.
20: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
3: Λοιπόν, άκουσα.
20: Όχι, όχι.
3: Το διαδίκτυο σφρίζει.
20: Α, σφρίζει.
3: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
20: Τελείωσε.
3: Τελείωσε. Αλλά είναι παλιά. Ναι,
20: τίποτα,
3: ναι,
20: παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
3: Ναι, τώρα τι έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μάρκο, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων.
20: Έτσι.
3: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένος υπτάμενος δίσκος και πήρε την άδεια του Πούτιν ο Τραμπ να πάει να το πάρει αυτός. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
20: Ναι.
3: Είναι θεστέως 57 κάπου είναι.
20: Θα πάω να το βρω.
3: Μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος.
20: Να.
3: Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
20: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους?
3: Μαρκώνης Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
20: Αλλά όλα τα καλά.
3: Όλσαν Ντορίν TikTok σε 10 λεπτά, τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ. Έχω.
20: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
3: Ναι, τα έχω και στα English εκεί. Τώρα,
20: ναι. Δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

αλλαγές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

0: και ιστορία.
1: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια. Κάτι διδάσκει αυτό.
0: Άντε καλέ. Και ο άλλο παριστάνει τον πρωθυπουργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνει για πρωθυπουργό.
1: Αυτό να μου πει.
2: Είμαι πρωθυπουργό.
1: Όλοι κάνουμε κάτι.
0: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορα να σου κάνει τη δουλειά λάθο. Δεν σου έχει τύχει να πει στο τέλο ότι δεν ήταν και πολύ μάστορα ο μάστορα.
1: Μπράβο. Καλά, α το μάστορα. Ο μάστορα είναι σωστό πάντα.
0: Θα τύχει κάπω να μην το κάνει όπω θε.
1: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιό τον αριστερό, του λέει τι θα μα κάνει, θα μα στείλετε εξορία, του λέει. Του πει βέβαια κάτι καλύτερο, κατσέ. Του πει όχι, ρε φίλε, πάω να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλέψει. Δεν δουλέψει τον κόσμο.
3: Και πάντα δουλέψετε.
4: Όχι,
3: δεν δουλέψετε.
0: Αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
1: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε τι θα κάνετε και πώ είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δει, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλει το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγή. Κανονικά με όλα τα συστήματα ασφαλεία, με όλα τα προβλεπόμενα 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα του τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγή κάτω. Εκεί να δει τη γλυκά. Θα πα στο δηληστήριο να δουλέψει. Θα πα στη Βιολάντα να δουλέψει. Θα ψήσει μπισκότα. Τι ωραία είναι.
0: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
1: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων,
0: α,
1: μια βιομηχανία τροφίμων.
0: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασία τώρα, όχι.
1: Βεβαίω με τα διαλύματά του, με το 7ωρο του, με το 35ωρο του, το παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα του τα έχω. Αλλά θα πα γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πα.
0: Ναι.
1: Με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχει εσύ. Αλλά θα πα γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
0: Λύσαξε, εντάξει.
5: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σας.
5: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
0: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
5: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα αιτήματα. Απαράδεκτο.
0: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
3: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι.
0: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία, με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
5: Το χάος.
0: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
5: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
0: Τι δεν έχετε?
5: Τρένα.
0: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
6: Σύνολο φρύτο χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
7: Τζάμπα πέθανε.
8: Ο καλύτερο. Καλύ.
7: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
8: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
6: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα, ο οποίος πέθανε.
0: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
6: Α, νομίζω τα βγάλανε.
0: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
6: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
0: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
9: Υπάρχω. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
6: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
0: Ναι, αυτό δεν το συζητάει κανείς.
6: Ποιο, το μεγαλοκοπέλα?
0: Όχι, το μυαλό.
6: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
10: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
1: Άλλη κουτσούμπα βγάλατε.
0: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
11: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
0: Όταν βγάζουμε Τσίπρα, δεν σ' αρέσει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο, μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα, 15 χρόνια, πόσο είπε. Πάλι κουτσούμπα.
0: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
1: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουνε.
0: Α, δεν συμμετέχει.
1: 6 μήνες βγάζω σύνταξη. Να πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγήκαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
0: Νιώθω.
1: Από την εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
0: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι?
1: Όχι, ξέρεις ποιος είναι ο ταβατζής?
0: Ποιος?
1: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
0: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που είχε δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
12: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνικοί
2: είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακση και το φυσικό αέριο.
4: Εγώ ρωτάω την Κύμφωνη από τι πω τη λένε τη δικιά μα. Αγάπη μου, πόσο θα μα το πουλά. Οπότε είναι το πουλάγιο φτηνά από τη μα. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριο να μα πόσο θα μα το πουλά το φυσικό αέριο. Πλάκα είναι ρε φίλε ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
7: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσες?
0: Α, ναι, τι καλαματιανός ο Καραμαλής.
7: Ναι, επίτιμος δημότης Καλαμάτας Παύλα Γουρινοπούλας. Τι αν εσείς τα λέμε τώρα, λίμος.
0: Και άργησε.
12: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
7: Δεύτερον, όταν ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με την γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κυσαλόδα και αλήθεια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δούνε σαν αυτιά. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου, γεια σου.
13: Ένα λεπτό, εδώ είναι αυτιά.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Ακούτε Ionian FM

σοκ. Θέλει πρόβα και ξενύχτη, μες της μουσικής το δίχτυ. Σε θητεία ή σοβίτη, η κατάρα να σε ροκ.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αυτές τους παίρνουν πρόσφυγες και κυφετρώνουν τέτες.
2: Έλα, μου στο λέρα μου.
3: Έλα.
2: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε στι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
3: Κυρίω με ψέματα.
2: Αλλά τι άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δει, ρε παιδί μου, αν το ακούσει, θα δει ότι είναι α πούμε σαν το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα ήθελα αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω, άμα μπορείς, άμα θέλεις.
4: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές, οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
5: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών.
6: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
5: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
7: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
5: Τα συζητάτε.
7: Ναι.
5: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
8: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
5: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρες είδα στην E3, μερικές φορές το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για το Δουργούτη, σημερινός νέος κόσμος. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα, θέλω να το δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλεις από μέσα αποσπάσματα από τους παλιούς κατοίκους που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχής. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκες, τι είπαν οι άνθρωποι που ήσασταν επί κατοχή. Το 40 τέλος πάντων που έγινε με τους Γερμανούς.
1: Επί κατοχής, ας πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορείς μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα. Και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Σταγματασφαλίτες όσοι έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται...

0: Να σου πω ρε μαλάκα, βάλε για την Παρασκευή το ξένος από το στοίχημα, σε παρακαλώ. Αρχή το ίμιση, ίμιση το έπερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον. Πυρίχει ως χώρος μετά από νίκη πύριο. Στην πίνδο ήρωας κατά της τον εμφύλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει.

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Από Μυτιλίνη.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των τιμωρήχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον τιμωρήχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακό. Στενέ!

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά μου.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μια την αφιερώνω στο φίλο μου, το Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το πει αυτό και όταν ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά, κορίτσια.

να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μία βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα πρόχνουμε πίσω, να πάνε στις γραπτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε να

θέλει την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη. Γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του. Ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει. Οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

0: ζε.
1: Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.
0: Να

Πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παρανοσωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν για μήνα ανέστητοι στο σκάφος. Μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και είσαι σε πόλεμο. Ναι, παιδιά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές του Ιόνιον FM, όπου αυτό εκπέμπει. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Και μέσα σε όλο αυτό το απέσιο πολιτικό σκηνικό τοπίο, εγώ σήμερα θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη καλεσμένο που περίμενα καιρό να του κάνω τη συνέντευξη. Είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς και αγαπημένους τροβαδούρους της ελληνικής μουσικής σκηνής, με μία πορεία που μετρά πάνω από 3 δεκαετίες, και αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης κατάφερε να παντρέψει το ροκ ύφος με την παραδοσιακή δωδεκανησιακή άβρα και τη λυρικότητα, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε γενιά των μπουάτ της δεκαετίας του 80 και του 90. Είναι δε ένας αιώνιος έφηβος με μια πάντα εφηβική φωνή και με μια φοβερή ευαισθησία που εκπέμπει η μουσική του, τα τραγούδια του, η άβρα του και η ερμηνεία του. Και ο λόγος φυσικά είναι για τον αγαπημένο σε όλους μας Βασίλη Καζούλη, που τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας.

0: Αγαπημένε Βασίλη Καζούλη, καλημέρα και σε ευχαριστώ που είσαι στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις, γιατί εντάξει, οι ακροατές σε γνωρίζουν όλοι. Έχω κάνει και το εισαγωγικό μέσα από την καρδιά μου που ήθελα να το κάνω. Η πρώτη ερώτηση για μένα είναι...

0: Αγαπημένη Βασίλη Καζούλη, καλημέρα και σε ευχαριστώ που είσαι στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις, γιατί εντάξει, οι ακροατές σε γνωρίζουν όλοι. Έχω κάνει και το εισαγωγικό μέσα από την καρδιά μου που ήθελα να το κάνω. Η πρώτη ερώτηση για μένα είναι:

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις, γιατί εντάξει, οι ακροατές σε γνωρίζουν όλοι. Έχω κάνει και το εισαγωγικό μέσα από την καρδιά μου που ήθελα να το κάνω. Η πρώτη ερώτηση για μένα είναι πόσο από το φως της Ρόδου υπάρχει ακόμα στη μουσική σου μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα.
1: Είναι από τα πρωταρχικά στοιχεία της τέχνης μου και αυτό το φως πραγματικά της Ρόδου είναι ιδιαίτερο. Το κουβαλάω στην ψυχή μου και φυσικά με κάποιο τρόπο με κατευθύνει και μου δίνει δύναμη. Αυτό προσπαθώ να κάνουμε μέσα από τα τραγούδια, να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο, να μπει λίγο φως. Η μουσική δεν είναι μόνο για να περιγράφει, αν θέλετε, συσταγωγικά τη μιζέρια μας ή ξέρω εγώ τι, αλλά για να δώσει κάτι, να έχει ένα νόημα.
0: Τι ωραία που τα λες, Βασίλη Κασούλη.
1: Δεν ξέρω πώς τα λέω. Όπως αισθάνομαι τα λέω.
0: Και να σου πω ότι έχεις πολλά φιλιά και την αγάπη της Σοφίας Νοητή, η οποία άκουσα ότι θα κάνουμε συνέντευξη και μου είπε να μου φιλήσει τον αγαπημένο Βασίλη, που κάνει και τα φωνητικά στη Φανή, σωστά?
1: Εξαιρετική η Σοφία. Ναι, και αυτά τα φωνητικά που έχει κάνει στη Φανή είναι εξαιρετικά και είναι σαν να ακούγεται ένα πολύ ωραίο όργανο, ενώ είναι η φωνή της Σοφίας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μαγικά φωνητικά.
0: Βασίλη μου, αγαπημένη Βασίλη Κασούλη, πώς ήταν η μετάβαση από τα οικονομικά στη δισκογραφία?
1: Όλα γινόταν παράλληλα. Εγώ από παιδί αγάπησα τη μουσική και με αυτό εξ αρχής ασχολήθηκα πολύ περισσότερο από ότι με τα μαθήματα από το γυμνάσιο και τα λοιπά ή το πανεπιστήμιο. Η κιθάρα δεν έλειψε από τη ζωή μου ποτέ. Αυτά συνέβαιναν παράλληλα, έπαιζα σε κάποια μπαράκια, με κάποιους φίλους στη γειτονιά είχαμε κάνει ένα σχήμα και παίζαμε σε φοιτητικούς χώρους, σε μπαράκια, σε κλαμπ και τέτοια.
0: Ροκ μπάντα.
1: Ναι, ροκ με ξένο ρεπερτόριο, ναι, κατά βάση. Αλλά εμένα το όνειρό μου ήταν να γράψω τραγούδια, στίχους και μουσική και να πω αυτά που αισθάνομαι και αυτά που θέλω να δώσω, να τα μοιραστώ με τον κόσμο.

0: Υπήρχαν στιγμές στη ζωή σου που μετάνιωσες ποτέ και είπες γιατί να αφήσω τα οικονομικά και να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική?
1: Καμιά φορά, ξέρετε, ανάλογα με τα, και με τα εμπόδια που μπορεί να βρει ο καθένας στο χώρο του, στο επάγγελμά του, στην τέχνη του, ό,τι θέλετε, μπορεί να διστάσει, να προβληματιστεί, να απογοητευτεί αν θέλετε. Έχω σκεφτεί κάποιες φορές, λέω, δεν θα ήταν καλύτερα να είμαι κι εγώ με τους συγγενείς μου στη Ρόδο, με τους συγκρού μου ανθρώπους, γιατί εδώ πέρα κινήθηκα λίγο μοναχικά λόγω της Κωσικής, έμεινα εδώ. Φύγαν όλοι οι συγγενείς, ναι, από την Αθήνα που μεγάλωσα εδώ και έμεινα εγώ για τη μουσική. Είναι μια δυσκολία, όμως η αγάπη του κόσμου και όλο αυτό που έχει συμβεί και αυτή η δικαίωση αν θέλετε είναι παρηγοριά και είναι η μεγάλη χαρά που μου δίνεται για να μπορώ να το συνεχίσω και να είμαι κοντά στον κόσμο γιατί μου το ζητάει. Και είναι η μεγάλη... Μεγάλο βραβείο αυτό.
0: Φυσικά και είναι.

0: Βασίλη μου, αγαπημένη Βασίλη Καζούλη, οι μουσικές επιρροές είναι από Beatles ή παραδοσιακά της Ρόδου ή και τα δύο?
1: Είναι και τα δύο και είναι και πολλά άλλα ακόμα. Είναι οι δύο μουσικές μου πατρίδες, να πω. Δηλαδή η τραγουδοποιία της Δύσης και η παραδοσιακή μουσική του νησιού που γεννήθηκα. Αυτές είναι οι βάσεις. Αλλά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα, η λαϊκή μας μουσική, η ελαφρά μουσική, τα ρετρό τραγούδια του παρελθόντος. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο ενώνονται μέσα από το δικό μας αίσθημα. Και αυτή είναι και η γοητεία του, να πάρεις όλα αυτά τα στοιχεία, να τα αφομοιώσεις, με κάποιο τρόπο να τα κάνεις δικά σου και να γράψεις κάτι το οποίο είναι στίχος μουσική, να το πεις και ο ίδιος. Αυτό είναι, γίνονται όλα ένα.
0: Δίκιο σε αυτό, γιατί δεν είναι τυχαίο τελικά που το κοινό σου είναι ετερόκλητο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και εγώ δεν το συνειδητοποιώ αυτό όταν γράφω. Αλλά τελικά υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όλα αυτά που ακούμε, και με κάποιο τρόπο το αντιλαμβάνεται ο καθένας διαστητικά.

0: Λοιπόν, η Φανή, Βασίλη μου, είναι ένα τραγούδι σύμβολο. Πώς νιώθει ένας δημιουργός όταν το έργο του, ένα τραγούδι εν προκειμένου σαν τη Φανή, τον ξεπερνά και γίνεται αυτόνομο?
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Δεν σημαίνει ότι επειδή το έγραψα εγώ αφορά μόνο εμένα. Είναι ένα γενικότερο αίσθημα που υπάρχει στην κοινωνία, που από ιστορίες, από καταστάσεις φουντιζεί ο καθένας. Εγώ λέω κάτι δικό μου, αλλά αυτό το έχουν ζήσει και άλλοι άνθρωποι. Τώρα, μέσα στον χρόνο αυτό το πράγμα, αν παραμένει, σημαίνει ότι είχε την αλήθεια του και μια δύναμη δημιουργική που αντέχει μέσα στον χρόνο. Ακούτε

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Υπάρχει, ρωτάει ο Γιάννης Ανδρακάκος, ο καταπληκτικός. Υπάρχει ιστορία, λέει, πίσω από τη Φανή. Είναι δηλαδή βιωματικό τραγούδι κατά κάποιο τρόπο?
12: Είναι, φυσικά είναι βιωματικό τραγούδι. Αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση εδώ και χρόνια. Και μάλιστα η περίεργη είναι ποια είναι η Φανή. Λέω, παιδιά, μην το κάνουμε κουτσομπολιό. Σημασία έχει ότι εγώ είπα με το αίσθημά μου, περιγράψα μια ιστορία. Δεν έχει σημασία αν οι εικόνες είναι πραγματικές ή αν είναι της φαντασίας. Σημασία έχει ότι αυτό που ένιωθα εγώ το είπα με τον τρόπο που ποιητικά, αν θέλετε, το εξέφρασα και έγινε αυτό που έγινε. Να δίνουμε σημασία δηλαδή στην ουσία του πράγματος και όχι στο τι είναι πίσω από αυτό στην περιέργειά μας.
11: Έχεις δίκιο, βέβαια. Αυτή η ερώτηση είναι σολωνών τα στόματα. Φαντάστε, με πήρε τηλέφωνο ένας δικηγόρος, ο Βασίλης ο Λατσίνος, φίλος, και μου λέει: ρώτα το Βασίλη τον Καζούλ, την ξαναβρή και τη Φανή.
12: Ξέρεις, αυτό είναι και συμβαίνει κατά κόρον. Και μάλιστα έχουν βγει διάφορες ιστορίες, άφελά μου δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι, μια αλήθεια πίσω από αυτό. Έχουν βγει διάφορες ιστορίες για ένα κορίτσι που ήταν στα Εξάρχεια. Και ξέρω εγώ, είχε μπλεχτεί με ουσίες και τέτοια. Μια άλλη που ήταν ένα παντρευτό. Διάφορες ιστορίες τελικά. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος προσαρμόζει αυτό που αγαπάει, το προσαρμόζει και φτιάχνει, αν θέλετε, μύθους γύρω από αυτό, το οποίο σημαίνει, αν θέλετε, είναι, για μένα είναι μια επιβράβευση, γιατί αυτό σημαίνει ότι είχε ένα νόημα και μια δύναμη και είναι κάτι ουσιαστικό για όλο τον κόσμο.
11: Σωστά.
12: Για μεγάλη χαρά που κατάφερα κάτι τέτοιο άθελά μου ή με τον τρόπο που εγώ το ένιωσα.
11: Μεγάλη επιτυχία.

0: Και θέλω να σου πω τώρα το άλλο. Σε χαρακτηρίζουν, Βασίλη μου, ως τον αιώνιο έφηβο της ελληνικής σκηνής. Πώς διατηρείς αυτή την αθωότητα στη γραφή σου και στη φωνή σου?
1: Αλίμονον χάσουμε το παιδί από μέσα μας. Τελειώνουν όλα μετά. Δηλαδή ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει πρέπει να μην ξεχνάει το παιδί μέσα του. Αυτό τον κρατάει ζωντανό, αυτό τον κάνει να μπορεί να προσφέρει, να αγαπήσει, να είναι κοντά στους άλλους. Αλίμονο αν χάσουμε το παιδί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εγώ απλά όταν είμαι στη σκηνή πραγματικά χαίρομαι και νιώθω την άδρα και την αγάπη του κόσμου και θέλω να δώσω ό,τι μπορώ καλύτερο για να εκφράσω αυτά που έχω γράψει και για να τους κάνω να τους φαρηγορήσω, να τους κάνω χαρούμενους, να τους κάνω να χορέψουν. Δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων.

0: όταν γράφεις ένα τραγούδι, ξεκινάς από ένα στίχο, από μία μελωδία ή από μία εικόνα?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα, όλα αυτά.
1: Μπορεί να είναι από μία μουσική και να βάλω το στίχο, μπορεί να είναι από, από μία φράση που μου έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι φίλοι μου το είχαν πει για παράδειγμα, και εκεί να χτίσω το υπόλοιπο, την υπόλοιπη μουσική και το στίχο, ή κάτι που φαντάζομαι, ή κάτι που με κεντρίζει το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κάποιος πρακτικός τρόπος. Με την κιθάρα κάθομαι συνήθως, πιο σπάνια να κάτσω σε ένα πλήκτρο να παίξω. Κυρίως με την κιθάρα, ναι.
0: Να σου πω τώρα κάτι που μ' άρεσε. Είδα ένα βίντεο ενός φίλου του Αντώνη του Βάμβουκα που δούλευε σε ένα μαγαζί, και εσύ εντελώς αυθόρμητα πήρες το μικρόφωνο και τραγούδησες ένα τραγούδι των Beatles. Αυτό εμένα προσωπικά με συγκίνησε, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν το κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό, οι προβεβλημένοι.
1: Να είσαι καλά, Γιολάντα μου. Έμπαιζε και εγώ πήγα να πιω το ποτό μου, για να το δω βέβαια, και έφερε το μικρόφωνο. Αμέσως εγώ μπήκα.
0: Ναι, το είδα, το είδα.
1: Με χαρά το έκανα, γιατί ήταν και τιμητικό, αν θέλετε. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πάντα μπορείς να το κάνεις εύκολα, γιατί εκεί που θες κάπου να κάτσεις να χαλαρώσεις, να πεις το ποτό σου. Αλλά λειτουργήσε αυτό, μετά και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και πολύ γλυκό.
1: Να είσαι καλά, Γιολάντα μου.

0: Βασίλη μου, έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφεις από το μπλε μωρό μέχρι σήμερα?
1: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό, δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Υπάρχει μια εσωτερική παρόρμηση που με πάει όπως με πάει αναδιαστήματα και ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και ανάλογα με αυτά που βιώνω κάθε φορά, που βιώνουμε όλοι, κάτι βγαίνει γύρω από αυτό. Πολλές φορές μπορεί να μου βγαίνουν πράγματα που είναι λίγο πιο στριφνά.
0: Ναι.
1: Που είναι σαν να έχω κι εγώ μια εσωτερική, ας πούμε, διαμάχη και να μην μπορώ να ξέρω πώς να το πω και να γίνεται στριφνό και δύσκολο. Άλλες φορές πάλι μου βγαίνει πιο απλά και πιο άμεσα. Και το μαγικό είναι αυτό που γίνεται γρήγορα. Δηλαδή τα τραγούδια μου που έγιναν επιτυχία ήταν αυτά τα τραγούδια που έγραψα σε πολύ λίγο χρόνο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή, και Φανή μπορεί να την έγραψα σε μισή ωρίτσα.
0: Απίστευτο.
1: Ή το κάτι να γυαλίζει. Αυτό είναι όταν λύνεται το εαυτό σου και πια δεν λειτουργεί με τη σκέψη, λειτουργεί με το βάθος της ψυχής. Αυτό όμως είναι σαν να σου δορίζεται, δεν είναι ότι το κάνω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι και θεϊκή έμπνευση ή συμπαντική έμπνευση, όπως θέλει να το πει κανείς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι, ούτε μπορώ να το περιγράψω, αλλά έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι.

3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Βασίλη μου, αγαπημένε Βασίλη Καζούλη, πώς βλέπεις τη σημερινή μουσική πραγματικότητα των social media και των Spotify σε σύγκριση με την εποχή της δισκογραφίας?
12: Είναι η μέρα με τη νύχτα.
11: Ναι.
13: Δηλαδή έχει χαθεί όλη αυτή η μαγεία, όλη αυτή η ομορφιά που αγοράσαμε το βινίλιο να τα
11: πούμε. Το βινίλιο, το βινίλιο.
13: Με τα εξώφυλά του, με τα,
11: ναι.
13: Με τα pick-up, με όλη αυτή την γοητεία και τη χαρά που νιώθαμε, γιατί αποκτούσαμε κάτι που είχε, ήταν πρακτικά, το βλέπαμε.
11: Ακριβώς.
13: Τώρα είναι κάτι το οποίο είναι αόρατο.
11: Αυτό.
13: Υπάρχουν τα πάντα, εκατομμύρια τραγούδια που τα βρίσκει ο καθένας όποτε θέλει. Δηλαδή υπάρχει μια ευκολία που για μένα είναι μεγάλη δυσκολία, γιατί μας στερεί τη χαρά της στιγμής για αυτό που μπορούμε να ανακαλύψουμε και να το αποκτήσουμε με κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικό το να τα αποκτήσουμε.
11: Λες ακριβώς τα ίδια που είπε ο Παντελής ο Θαλασσινός. Αλήθεια σου λέω. Η απάντηση είναι...
13: Ο Παντελάκης, φοβερός.
11: Ναι, λέτε τα ίδια αυτή τη στιγμή.
13: Μα είμαστε της ίδιας γενιάς.
11: Απίστευτο.
13: Ναι, γιατί τώρα αυτή αφορά και τη δημιουργία αυτό το πράγμα. Ξέρεις αυτό το, ας πούμε, ότι υπάρχουν tutorials λέγονται αυτά. Στο διαδίκτυο υπάρχει φοβερή ευκολία να βρεις τους στίχους, να βρεις τα κομπανιαμέντα, να βρεις το σόλο. Εμείς για να μάθουμε ένα τραγούδι, βάζαμε το 45 το βινίλιο, το βάζαμε 80 φορές για να βγάλουμε τι ακόρντο παίζει. Το παίζει σολ μαντζόρε, τι παίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η ευκολία που υπάρχει τώρα δεν σημαίνει ότι όμως σου δίνει μία βάση να πατάς γερά, κάτι που να είναι κτήμα σου πάλι σε εισαγωγικά.
11: Σωστά.
13: Και να είναι δικό σου και να μπορείς να το μεταμορφώσεις και να το δώσεις. Είναι μια ευκολία που τα κάνει όλα, ας πούμε, σαν να μην έχουν νόημα και σαν να μην έχουν κάτι να δώσουν. Είναι επιφανειακά, είναι δηλαδή σαν να είναι ένα ψέμα το οποίο το προσκυνάμε όλοι.
11: Έχεις δίκιο.
13: Την αλήθεια θέλουμε να πούμε όμως, δεν γίνεται να ζούμε έτσι.

0: Είναι και κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι τρομακτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν τραγούδια. Π.χ. εμένα, τις προάλλες μου στείλε κάποιος ένα τραγούδι να το τραγουδήσω και ήταν με AI το τραγούδι.
1: AI, ναι.
0: Όπου αυτό είναι τρομακτικό.
1: Μα είναι τρομακτικά γιατί καταργούν τον άνθρωπο. Όλη αυτή η σύγχρονη εποχή και παγκοσμιοποίηση, νέα τάξη, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Είναι
1: αυτό το πράγμα, ότι όσο πάνε και καταργούν τον άνθρωπο. Μα είναι, αυτό είναι φοβερό, είναι, τι να πω.
0: Ναι, αλλά...
1: Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την ανθρωπιά του και τι θα γίνει, μηχάνημα θα γίνει ή ρομπότ θα γίνει.
0: Ακριβώς. Διότι η τεχνολογία έγινε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Εδώ ο άνθρωπος υπηρετεί την τεχνολογία. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Είναι και κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι τρομακτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν τραγούδια. Π.χ. εμένα, τις προάλλες μου στείλε κάποιος ένα τραγούδι να το τραγουδήσω και ήταν με AI το τραγούδι.
1: AI, ναι.
0: Όπου αυτό είναι τρομακτικό.
1: Μα είναι τρομακτικά γιατί καταργούν τον άνθρωπο. Όλη αυτή η σύγχρονη εποχή και παγκοσμιοποίηση, νέα τάξη, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ότι όσο πάνε και καταργούν τον άνθρωπο. Μα είναι, αυτό είναι φοβερό, είναι, τι να πω.
0: Ναι, αλλά...
1: Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την ανθρωπιά του και τι θα γίνει, μηχάνημα θα γίνει ή ρομπότ θα γίνει.
0: Ακριβώς. Διότι η τεχνολογία έγινε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Εδώ ο άνθρωπος υπηρετεί την τεχνολογία. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα.

0: Μα είναι αυτό, είναι φοβερό. Είναι. Τι να πω.
1: Ναι, αλλά.
0: Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την ανθρωπιά του. Και τι θα γίνει, μηχάνημα, θα γίνει ή ρομπότ, θα γίνει.
1: Ακριβώς. Διότι η τεχνολογία έγινε για να υπηρετεί τον άνθρωπο εδώ. Ο άνθρωπος υπηρετεί την τεχνολογία. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα.
0: Επειδή είναι τρομακτικό, πρέπει ο άνθρωπος να κάνει κάτι για να σωθεί.
1: Να, ακριβώς. Και θα κάνει. Κράτα αυτό που σου λέω.

0: Αν μπορούσες, αγαπημένε μου Βασίλη, να δώσεις μια συμβουλή στο Βασίλη του 1987, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή?
1: Τότε που ξεκίναρε, εννοείς?
0: Ναι.
1: Θα του έλεγα να μην είναι τόσο αυτόρμητος και τόσο αληθινός. Δηλαδή, εγώ μπήκα με μια αθωότητα μέσα στο χώρο, γιατί ήταν λόγω της οικογένειάς μου, δεν είχα σχέση ούτε με τον χώρο, ούτε με... Εμείς κάναμε περισσότερο παρέα με συγγενείς, με ρωτήτες. Ήμασταν, ας πούμε, αν θέλετε, σε μια εκτενητιά εδώ πέρα. Και εγώ όταν μπήκα στο χώρο δεν είχα αίσθηση του πώς είναι τα πράγματα γύρω μου. Πήγαινα όπως και εξακολουθώ να είμαι έτσι βέβαια.
0: Μπράβος.
1: Αλλά τώρα μπορώ και φυλάγομαι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, δηλαδή γιατί εσύ μια αλήθεια και ένα αυτορμητισμό και μια αγάπη μπορεί να δείξεις. Όλος μπορεί να το πάρει στραβά ή να νιώθει το μειώνεις ότι τον... χίλια δυο.
0: Σωστά.
1: Και αυτό ήταν, δηλαδή θα το έλεγα να είναι πιο προσεκτικός

0: Ναι, και πολύ καλά θα το έλεγες. Και έρχομαι στο τώρα. Αν ο Βασίλης Καζούλης ξεκινούσε τώρα, θα άφηνε τα οικονομικά για να ασχοληθεί μόνο με τη δισκογραφία?
1: Μα το έκανε ήδη ο Βασίλης.
0: Το έκανε, πάλι μανάρι μου, παλιά. Τώρα όμως με τα πράγματα όπως είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αν και η μεγάλη αγάπη θα με έκανε πάλι να κάνω το ίδιο, νομίζω.
0: Καταλαβαίνω. Μόνο που οι συνθήκες τώρα είναι.
1: Οι συνθήκες είναι πρακτικά είναι πολύ δύσκολες.
0: Πολύ δύσκολες.
1: Για τη νέα γενιά είναι άλλη εποχή, άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.

0: Υπάρχει τραγούδι, αγαπημένα μου Βασίλη, άλλου καλλιτέχνη που θα ήθελες να το έχεις γράψει εσύ?
1: Δεκάδες.
0: Α, πολλά, ε!
1: Δεκάδες, βέβαια, τι αλίμονο. Ο καθένας, νομίζω, το έχει αυτό. Ο κάθε δημιουργός κάποιον δάσκαλο έχει και κάποιον, αν θέλετε, όχι θέλει να τον μιμηθεί, αλλά θέλει να τον προσεγγίσει με κάποιο τρόπο, να τον, ναι, φτάσει. Και όλοι το έχουν αυτό. Και οι Beatles άκουγαν τους παλαιότερους και ο Dylan άκουγε τους παλαιότερους. Και ο καθένας, και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος, ή κάποια πρότυπα είχαν ο καθένας.
0: Σωστά. Σωστά. Βέβαια ο Σαββόπουλος, ο αείμνηστος Σαββόπουλος, έλεγε ότι ήταν και με την τραπ, την οποία εγώ απεχθάνομαι και φτύνω, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
1: Όμως απλά φαντάζομαι έβλεπε σε αυτό το πράγμα ότι και εκεί είναι μια έκσταση της νέας γενιάς, η οποία κάτι φέρει να πει, αλλά μπορεί να μην ξέρει τον τρόπο να το πει δημιουργικά, και μπορεί να πάει προς την χειδαιότητα.
0: Είναι χειδαιολογία, Βασίλη μου, και σου λέω, δεν μπορώ να ξεχάσω που πήγα σε ένα πάρτι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και εγώ, ρε παιδί μου, που τελείωσα και εγώ το πανεπιστήμιο, όμως που κάναμε πάρτι, παίζαμε Θοδωράκι, παίζαμε παλιό λαϊκό ρεμπέτικο, και άκουσα που έπαιζαν τραπ. Και ομολογουμένως έπαθα σοκ.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι κάποια παιδιά από αυτά λένε σημαντικά πράγματα, αλλά όπως υπάρχει το εμπορικό τραγούδι, δηλαδή και στη γενιά μας, στη δικιά μας,
0: ναι,
1: υπήρχαν τραγούδια και τραγούδια. Δεν είχαν όλα την ποιότητα και το χαρακτήρα που έπρεπε.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο ήταν πιο εμπορεύσιμα. Δηλαδή, πια ευτελίστηκε το τραγούδι, όλοι ψάχνανε για σουξέ, ας πούμε, παρά για δημιουργία. Το ίδιο πράγμα, η καινούργια γενιά θέλει να εκφραστεί, και αυτό είναι σεβαστό, αλλά το θέμα είναι να κάνει κάτι σημαντικό, κάτι που να έχει ένα νόημα. Αν φτάνει στην εμπορικότητα και στη χειρότητα, δεν το κρίνουμε εμείς αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια πραγματικότητα της εποχής μας, το εμπορεύσιμο, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Και γνωρίζω ότι είσαι πάρα πολύ ενεργός.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς,
1: γιατί είναι και η δικαίωση αυτή, αν θέλεις, ναι. Ότι τα τραγούδια, έχω γράψει πάνω από 100 τραγούδια, στίχους και μουσική, έχω κάνει αρκετούς δίσκους, θα μπορούσα να κάνει τους διπλούς. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα ήθελα να πω κάτι όταν ένιωθα να πω κάτι. Δεν δηλαδή έγραφα για να κάνω κάθε χρόνο δίσκο.
0: Αυτή η ετοιμότητα φαίνεται μέσα από τη δουλειά σου.
1: Και είναι χαρά γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τα τραγούδια μου και τι να πω. Και όχι αναγκάζομαι, χαίρομαι γιατί ταξιδεύω, πάω στις επαρχίες, στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα παίζουμε, είμαι σε σχήμα μεγάλο, παίζω και μόνος μου. Υπάρχουν διάφορα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Τι να περιμένουμε από σένα τώρα άμεσα στο άμεσο μέλλον? Εγώ, ένα πουλάκι μου είπε ότι θα είσαι guest στο Μάνο τον Παπαδάκη στα Παπάκια. Είναι αλήθεια?
10: Ο Μάνος Παπαδάκης είναι φίλος μου. θα χαρώ να πάω. Οπότε θα τα πούμε και εκεί.
9: Πού αλλού?
10: Μου ζητάνε να κάνω guest και όπου μπορώ, βέβαια, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου και δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Γιατί αν έκανα τα guest θα ήμουν μόνο guest και δεν θα έπαιζα τα δικά μου.
9: Καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Ναι.
10: Όσο μπορώ όμως και με χαρά πάω στους φίλους να είμαι εκεί μαζί στην παρέα του. Ναι.
9: Και κάτι άλλο που κάποιες εμφανίσεις έτσι στο τώρα που... Να έρθουν οι ακροατές να σε ακούσουν.
10: Οι κοντινές τώρα είναι... στο Κύτταρο θα παίξουμε με τον Νίκο τον Ζιώγαρα, τον Λάκη τον Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη 20 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου. Έχουμε δύο εμφανίσεις στο Κύτταρο.
9: 20 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου.
10: Μάλιστα.
9: Ωραία.
10: Εγώ τώρα αρχικά εδώ πέρα έχω κάποιες solo εμφανίσεις κάπως στα βορεινά, αλλά δεν θυμάμαι να σας τα πω.
9: Α, εντάξει. Εντάξει, όμως
10: μέχρι τότε δηλαδή.
9: Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να μου πεις για να κάνω ένα μίνι δελτίο τύπου, ας πούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να σε ακούσουν.
10: Ναι, ευχαριστώ.

0: Και ξέρετε ότι τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούνε και οι Έλληνες στο εξωτερικό, από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Οπότε θα ήθελα, αν θες και εσύ, να τους στείλεις ένα μήνυμα.
1: Να τους στείλω την αγάπη μου, γιατί έχω πάρα πολλούς συγγενείς, αδέρφια του πατέρα μου στην Αυστραλία, ανήψια, ξαδέρφια, ναι, και Αμερική βέβαια. Ναι, γιατί τότε που έφευγε ο κόσμος, εμείς ήρθαμε στην Αθήνα και εμείς ήταν για να πάμε ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία τότε που φύγαμε από το νησί, αλλά τελικά μείναμε εδώ στην Αθήνα.
0: Ευτυχώς.
1: Έτσι τα φέρει η τύχη.
0: Ευτυχώς και συγχαιρόμαστε κι εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: Να σου κάνω μία από τις τελευταίες ερωτήσεις, θέλω, αγαπημένο μου Βασίλη.
1: Την πρώτη
0: τελευταία, ναι. Ο Γιάννης είναι η πρώτη φορά που κάνει ερωτήσεις σε καλεσμένο. Φαντάσου πόσο υπολείπτεται ο Γιάννης Ανδρακάκος, που είναι και για μουσικάρας και ενορχιστρωτάρας και λοιπά. Για πες μας, Γιάννη.
1: Και να κάνουμε ένα live με πιάνο κιθάρα.
0: Και να, θέλει να κάνετε και ένα live με πιάνο κιθάρα, λέει.
2: Θα είναι καταπληκτικό.
0: Θα είναι καταπληκτικό. Για πες μας.
1: Η ερώτηση είναι, αν υπάρχει κάποιο τραγούδι για το οποίο νιώθει πολύ καλά που το έχει γράψει, αλλά δεν έχει ακουστεί πολύ στον κόσμο. Είναι ο Βασίλης αυτό το
0: χαρακτήρα. Υπάρχει κάποιο τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει, ναι, που είναι, ναι, πολύ καλό τραγούδι, που δεν έχει ακουστεί πολύ, αλλά είναι ο Βασίλης αυτό το τραγούδι?
2: Δεν είναι μόνο ένα, γιατί για τα κομμάτια, αν θέλεις, αυτά που δεν είχαν, ας πούμε, playlist εισαγωγικά ή δεν πεζόντουσαν και δεν γίνανε γνωστά, δεν σημαίνει ότι ήταν τραγούδια που δεν είχαν τη δυνατότητα να γίνουν γνωστά. Αλλά έτσι έτυχαν τα πράγματα. Να πω το «Για να πετάξεις».
0: «Για να πετάξεις».
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα ακουστεί το «Για να πετάξεις» τώρα.

0: Να πούμε ότι συνευρεθήκατε με τον αγαπητό Γιάννη Ανδρεκάκο στο μετρό. Πού σου να...
1: Βέβαια, πριν, ναι. πριν από χρόνια.
0: Πριν από χρόνια.
1: Ήταν ευχάριστη η συνάντηση, ναι, ναι.
0: Και, τον θυμάστε τον Γιάννη που ήταν χρόνια με το Χάρη και τον Πάνο.
1: Θυμάμαι γιατί έπαιζε στον Άγγελο, σαν να θυμάμαι ότι έπαιζε εκεί το... Συμμετείχε δηλαδή
0: ναι.
1: την πάντα.
0: Ναι, ναι, και ήταν ναι.
1: Γιατί εμείς παίζαμε ακουστικά με τις κιθάρες.
0: Ναι, ναι, και ήταν και χρόνια με τους Κατσιμίχα, με το Χάρη και τον Πάνο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα και εγώ τη χαρά και έπαιξα με τον Πάνο. Τρία καλοκαίρια ήμουνα με τον Πάνο.
0: Με τον Πάνο.
1: Ήταν εξαιρετικά.
0: Εντάξει.
1: Εξαιρετικά.

0: Ας κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση που την κάνω σε όλους. Βέβαια, ο λαλίστατος από όλους ήταν ο Παντελής, ο θαλασσινός. Ναι. Αγαπημένος, ναι. Πώς βλέπεις το νυν πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα?
1: Ότι δεν μπορεί να βρει το δρόμο του.
0: Πολύ ωραία απάντηση.
1: Δεν μπορεί να βρει το δρόμο του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να βρει.
1: Δεν μπορεί να βρει το δρόμο του, όχι. Και δούμε μια κατάσταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Έχουν γίνει τεράστια λάθη. Είναι σαν να νοιάζονται για το εγώ τους παρά για τον κόσμο. Δηλαδή, αντί να υπηρετούν τον κόσμο και την κοινωνία, έχουν το εγώ τους. Δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι έτσι. Αφού έχουμε φτάσει να έχουμε... Μας έχουν καταστήσει σκλάβους. Βλέπεις ότι υπάρχουν οικογένειες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σιτίζονται, να βιοπορίζονται σωστά, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό. Εντάξει, αυτό είναι θλιβερό να συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι. Που είμαστε μια πλούσια χώρα με τους πιο φτωχούς πολίτες. Και ενώ πλούσια σε ενεργειακό πλούτο, σε πολλά πράγματα, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να είμαστε διατροφική υπερδύναμη και τώρα βλέπεις τι γίνεται με τους αγρότες.
1: Να ευχηθούμε να βρεθεί, να αλλάξουν τα πράγματα. Επιτέλους πρέπει να ενωθούμε και να πάμε λίγο μπροστά.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς να μπορούμε να δημιουργήσουμε, γιατί είμαστε δημιουργικός λαός, δεν είναι... αλλά δεν ξέρω γιατί δεν συμβαίνει. Πάμε στην κατηφόρα, ενώ θα έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Εγώ όμως πιστεύω και θυμίζω αυτό που σου λέω, ότι θα ανέβει η κοινωνική ενσυναίσθηση των Ελλήνων πολιτών και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Ελλάδα.
1: Το ευχόμεθα από ψυχής και το περιμένουμε.
0: Ακριβώς. Και αγαπημένη μας Βασίλη Καζούλη, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θα θέλαμε από σένα ένα μήνυμα προς τους ακροατές.
2: Φως.
0: Φως.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Φως, ανέβ...
0: Αυτό. Αυτό. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, που ήρθες και κάναμε αυτή την κουβέντα που την περίμεναν τόσο πολλοί ακροατές. Και πραγματικά θα ήθελα να το επαναλάβουμε, γιατί είσαι από τους πολύ αγαπημένους συνομιλητές και το εννοώ αυτό. Όλοι γνωρίζουν ότι με ελευθερώστε, μην γυρίζει, και πραγματικά το εννοώ. Και αν κάνεις κάτι, θα ήθελα σε παρακαλώ να παίρνεις τηλέφωνο, μου το λες και να κάνω κι εγώ μία αναφορά στο ραδιόφωνο. Θα δείτε το Βασίλη Καζούλη εκεί και εκεί και εκεί, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ εγώ, Γιολάντα μου, για τη φιλοξενία και τον Γιάννη. Θα σε ευχαριστώ και εγώ, πέρασα υπέροχα με τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά και να ανταμώνουμε.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά και εις το επανειδήν.
1: Ευχαριστώ. Φιλιά.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
15: Είναι μπατσάτα, γι' αυτό σε

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς σας βρίσκουμε, εδώ με καινούριο τραγούδι, καινούρια Μαρίνα Σάτι σε συνεργασία έκπληξη με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια Ζέιν σε αυτό το πολύ όμορφο ντουέτο που μόλις κυκλοφόρησε. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες, όπως πάντα με τα τραγούδια αλλιώς. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα την Κλαβδία και το καινούριο της τραγούδι με τίτλο «Όνειρο Βαθύ».

Πάμε τώρα να περάσουμε στη νέα συλλογή που μόλις κυκλοφόρησε ο Ανδρέας Κατζηγιάννης με την Εστουδιαντίνα. Μια συλλογή με παλιά αγαπημένα τραγούδια διασκευασμένα με το δικό τους τρόπο, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Δήμητρα Μωραΐτη που τραγουδάει ξανά τη Σκλάβα.

το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζεσαι στο σπίτι και στο πόνο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρον και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να διασκευάζει αλλά μπόσα νόβα, το δικό της χειροκρότημα, παρέα εδώ με την Αθηνά Ρούτσι.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη παρέα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη να τραγουδούν τη ροκ μπαλάτα του Αντώνη Βαρδί και του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτή τη διασκευή από τους Pix Lux, «Να χαθώ στα βήματά σου». Γιάννης Αβραμίδης εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Συνεχίζεται αυτή η μουσική βόλτα. Και να που τώρα έρχεται η Μαρίζα Ρίζου από «Ζωντανή ηχογράφηση».

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν όταν οι μέλισσες πείραξαν με το δικό τους τρόπο και έφεραν ξανά στο σήμερα ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Big Slacks. Είναι το γιατί. Πάμε να το θυμηθούμε.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 698.

0: 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ συναντάμε τη Μελίνα Κανά, η οποία αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνει στο Θεατρικό Σανίδη και θα συμμετέχει στην παράσταση για τον Νικό Ξυλούρη. Εμείς εδώ θα θυμηθούμε το δίκιο με το μέρος σου από το τελευταίο της άλμπουμ «Να μου μιλάς, να τραγουδάς».

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη, ο οποίος επιστρέφει για δύο εμφανίσεις στο Γκαζάρτε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εδώ τραγουδάει Σταμάτη Κραουνάκη και Μόνο Μια Φορά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για εσάς ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
12: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Χαίρετε, ακούτε τα τραγούδια του 8. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς και θέλω να δώσω χαιρετίσματα και φιλιά σε όλους τους αγαπημένους ακροατές και σε όλους τους συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, από τα ραδιόφωνα των FM που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Ακούσαμε νέο τραγούδι από το 8, Ζωή Παπαδοπούλου, όταν το σύμπαν συνεργεί μας λέει. Το σύμπαν λέγεται το κομμάτι, σε μουσική Κασάνδρας και τους στίχους υπογράφει ο Κώστας Αλίμονος. Κρινιό Νικολάου για την συνέχεια στο Πατάρι, μουσική Κρινιό Νικολάου, στίχη Γιόλα Αργυροπούλου.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Για τη συνέχεια, ένας νέος ερμηνευτής 24 χρονών, υπογράψαμε φέτος με το 8ο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θάνος Μήλας, ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας αρέσει. Τα λόγια της φωτιάς στο τραγούδι, στις στίχους Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου.
2: Άναβε δίχως αφορμή.

0: Για τη συνέχεια, ένας νέος ερμηνευτής 24 χρονών, υπογράψαμε φέτος με το 8ο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θάνος Μήλας, ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας αρέσει. Τα λόγια της φωτιάς στο τραγούδι, στις στίχους Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου.
1: Άναβε δίχως αφορμή.

υπέροχο μελωδικό κομμάτι και από τον ένα Θανάση πηδάμε στον άλλο Θανάση, περνάμε πιο δόκιμος όρος, στον άλλο Θανάση. Θανάσης Λουβερδής, έρημο μου Χελιδόνη, μουσική και στίχους υπογράφει ο ίδιος. Και τώρα που είπα και τον τίτλο του τραγουδιού, μάλλον είναι το πετάμε στον άλλο Θανάση, αυτό έπρεπε να είναι το ρήμα.

φυσικά με παραδοσιακό έτσι χαρακτήρα το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, τον Θανάση Λουβερδί. Στέλιος Διονυσίου για τη συνέχεια, ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, ο λαϊκός μας ερμηνευτής ο Στέλιος, που κατά κάποιες αναπεριόδους συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο, σε μουσική αυτή τη φορά του Γιώργου Δημητρίου και στίχους του Ανδρέα Σωτηρίου από το άλμπουμ «Τίποτα σπουδαίο» που υπογράφει τη μουσική ο Γιώργος Δημητρίου.

όλα νέα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή, όλα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το 8ο, Άνθη του έρωτα, Μάριος Τσακρής, στίχους και μουσική υπογράφει ο Μάριος Τσακρής.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και Πέμπτη 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
13: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
14: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
16: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
17: Ακούτε το Ionion FM.

Θάνος Μπατζήλης. Τρεις Θανάσεις σε αυτήν την εκπομπή. Θάνος Μήλας, Θανάσης Λουβέρδης, Θάνος Μπατζήλης, Νεράιδα σε γεφύρι, σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, και σε στίχους του Τάσου Ζόταλη. Συνεχίζουμε με Σωτήρη και Βασιλική, το γνωστό δίδυμο που συνεργάζεται με το 8ο, Καραβάνι ο τίτλος του τραγουδιού, μουσική ο Σωτήρης Παπαστάμου και στίχους ο Ηλίας Μάστορης.

Η Αρετή και Τιμέ, μία ερμηνεύτρια που έχει μείνει στις καρδιές όλων μας πολλά χρόνια τώρα, συνεχίζει, ασχολείται κυρίως και με το παιδικό έτσι, θέατρο, συνεργάζεται με το Θίασο Καρελά, τον Καραγκιοζοπαίχτη Καρελά. Τριανταφυλιά, που και που κάνει και ένα κομμάτι καινούριο, Αρετή και Τιμέ, Τριανταφυλιά, σε μουσική Κωνσταντίνου Ρίγκου και στίχους Βασίλη Χριστοδούλου.

Μαρίνα Βλαχάκη, την πρωτογνωρίσαμε εμείς μεγαλύτεροι στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου. Η όμορφη τότε, και τώρα είναι όμορφη, απλά εννοώ στα νεότερα της χρόνια, η Μαρίνα Βλαχάκη, έκανε φωνητικά στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου, φυσικά μεγάλη πρίκα, έμαθε πολλά από εκείνον και ήταν και στα κέντρα συνήθως που έπαιζε και ο Στράτος. Εδώ την ακούμε σε ένα νέο τραγούδι του Γιώργου Λεκάκη και τη μουσική υπογράφει πάλι ο Κωνσταντίνος Ρίγκος. Αυτός ο Ρίγκος είναι star για τους τραγουδιστές, Ρίγκο star. Λοιπόν, και έχεις χαθεί, Μαρίνα Βλαχάκη.

για τη συνέχεια. Από τον ίδιο δίσκο που ακούσαμε και πριν, το ψηφιακό αυτό LP, στο Τίποτα Σπουδαίο, Τίποτα Σπουδαίο είναι ο τίτλος, και σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου όλος ο δίσκος, δηλαδή ο δίσκος είναι Γιώργος Δημητρίου, Τίποτα Σπουδαίο. Όταν του το είπα βέβαια αυτό, ότι δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά πολύ ο τίτλος, μου λέει, ο ακροατής μπορεί να έχει την περιέργεια, μου λέει, αν ακούσει Τίποτα Σπουδαίο, να ακούσει ότι έχει καλά πράγματα μέσα. Γιατί το Τίποτα Σπουδαίο είναι μια δήλωση που δεν μ' αρέσει. Να μου λέει, τι άκουσες, Τίποτα Σπουδαίο, π.χ. Αλλά όντως τα τραγούδια είναι πάρα πολύ όμορφα και σας, όταν βγουν στο Spotify όλα μαζί, μπείτε να τα ακούσετε. Μαρθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, του Ουρανού τα Φτερωτά, ένα τραγούδι που αφιερώνεται στα θύματα της τουρκικής εισβολής της Κύπρου, σε στίχους Μαρίας Κρασοπούλου και μουσική, όπως είπα και πριν, του Γιώργου Δημητρίου.

Μιχάλη Ατσάλη, στο Μιχάλη Ατσάλη που να, θα το συναντήσετε παντού γενικότερα. Παίζει από εδώ, από εκεί, με την Ποφίλιου, με τον Μπάκουλη, τον Δημήτρη, με, στο αφιέρωμα του Αλκαίου. Εδώ ο Νίκος Ξηδάκης προτίμησε, και είναι μεγάλη τιμή φυσικά και για τον Μιχάλη Ατσάλη, προτίμησε ο Νίκος Ξηδάκης να τραγουδήσει ο Μιχάλης το «Βρέχει στην Εθνική Οδό». Ένα κομμάτι ευαίσθητο, ένα τραγούδι με τη δικιά του σημασία, σε στίχους φυσικά του Μανώλη Ρασούλη, μία επανεκτέλεση με διαφορετική προσέγγιση από τον Μιχάλη Ατσάλη.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσετε. Καλό υπόλοιπο!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Park Ose, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή rock συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Park Ose, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σας σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες.

Καλώς σας μου, καλώς ήρθατε στο Union FM, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Μανώς Κατράκης ξεκίνησε με την έξοδο και Βασίλης Παπακωνσταντίνου με το τραγούδι της πλατείας «Ο Ελλάς ηρών χώρα». Τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα, απλά πραγματικό, απλά αληθινό. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, έτσι αληθινά, με κραυγές, επαναστατικά απόψε. Αυτοί που ακολουθούν το παιχνίδι αυτό το σημερινό είναι οι μουσικές ταξιαρχίες και μιλούν για τα κάγκελα που υπάρχουν παντού. Καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση, 2 ώρες μας θα πάμε.

Έτσι κι αλλιώς σημασία έχει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε πάντα τα πράγματα. Δηλαδή τα πάντα ξεκινούν από το μυαλό μας. Πώς τα εισπράττουμε, πώς τα δίνουμε προς τα έξω. Είναι όλα προσωπικές οπτασίες και μετά μετουσιώνονται σε ομαδικές οπτασίες. Αυτός είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Σήμερα εδώ σας δίνουμε τη δική μας προσωπική οπτασία.

Καλώς και έρωτας και τα ταξιδάκια και τα ανάλαφρα πράγματα, αλλά καμιά φορά έτσι πρέπει να το βγάζουμε από μέσα μας, ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Άλλος με σπρέι σε τείχους, σε εθνικές οδούς, όχι σε σπίτια και σε αγάλματα ξυπρωτομές, καμία περίπτωση. Άλλος με τη μουσική, με την κιθάρα του, άλλος από το μικρόφωνο, από το ραδιόφωνο. Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί το παλεύει. Αυτές είναι οι τρύπες. Μιλάνε για τις ψυχές που είναι ταξιδιάρες. Αυτή η ψυχή, η ταξιδιάρα, θα μας πάει μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Active Member με το τραγούδι «Ακουμάνα». Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας μισό. Και έρχεται ένα τραγούδι από πάρα πολύ πίσω, τουλάχιστον στη δική μου την εφηβεία. Δεν ξέρω, είναι και παλιότερο, δεν την ξέρω την ιστορία του. Είναι η Magic The Spell, Νίψον Ανομήματα.

ψηλός, κοντός, ξεράκιανος παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, θα ακούς επαφής. Φοράει ακουστικά, για τη βαρικοία. Έχει ουλές, σημάδια και τατού. Body piercing, θυμήθηκε αλλού. Εμφάνιση εργάτη,

0: Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Μίσονα νομήματα, δίμονα ανόψη.
2: Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις σχέσεις με τους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς μας, τα αδέλφια μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, θα πρέπει να υπάρχει κοινή διάθεση και από τους δύο. Και αυτό το λέγω με αφορμή ένα μήνυμα που μου ήρθε και μου μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Σίγουρα πολλές φορές όλοι μας αμφισβητούμε τις πιο ιερές βάσεις και τα πιο ιερά πράγματα της ζωής μας, που είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Αλλά εκεί, σε αυτή την καμπύλη, πρέπει να βρούμε το χρόνο με τον εαυτό μας και να βρούμε αυτή τη χρυσή τομή που θα μας κάνει να συνυπάρξουμε ειρηνικά και τις διαφορές μας να την κάνουμε χαρούμενο διάλογο. Ναι, θέλει δουλειά, ναι, μας παίζουν πράγματα, αλλά είναι απαραίτητο. Αυτός είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

Δεν ξέρω τελικά αν υπάρχει παρόν, μέλλον και παρελθόν. Γι' αυτό που είμαι σίγουρος είναι μονάχα το παρόν. Τώρα, τι ονομάζουμε μέλλον και τι σημαίνει παρελθόν. Εμείς ήμασταν τότε, εμείς θα είμαστε και αύριο, αν έχει δώσει το σύμπαν το προμένο να είμαστε. Τέλος πάντων, όπως εννοείται το μέλλον σε αυτό το μουσικό σύνολο που μας φέρνει τώρα ο Διονύσης ο Τσακνής, ναι, τέτοιο μέλλον δεν το γουστάρουμε και δεν το θέλουμε. Θα το θέλαμε έτσι λίγο διαφορετικό, πιο ανθρώπινο, πιο αξιοπρεπές.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

Δεν θα μπορούσα να λείπει ένα τραγούδι για το περιβάλλον. Βέβαια και εγώ ίδιος στο παρελθόν που τα λέω τώρα και τα βάζω αυτά τα τραγούδια, και εγώ πέταξα από το παράθυρο και σακούλια και χάρτια και βρώμισα το περιβάλλον, αλλά την πάλεψα και έβαλα κανόνες στη ζωή μου όσον αφορά. Και πλέον αυτή η ελαφρύτα που με διέκρινε, επειδή ένα συνέστημα, μια σκέψη μου έτρωγε το μυαλό, δεν θα πετάξω τη γόπα έξω. Και αν θέλω να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα πάρω ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό, με καπάκι που θα ρίχνω μέσα το τσιγάρο και θα μυρίζει. Και τα χαρτάκια στο πάτωμα του αυτοκίνητου και μετά τα σκουπίδια στο σπίτι. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Αυτή είναι η Μαρία Φαραντούρη, ο φιάλτης της Περσεφόνης.

Για τραγούδια όπως αυτό που ακολουθούν δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Απλά ας νιώσουμε ένα στον άλλον. Ας κατανοήσουμε ένα στον άλλον. Αυτό θα μας πάει μέχρι το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

σου ρε Μίλτο Πασχαλίδη, δικό μας παιδί. Τραγούδι του Νικόλα του Ξυλούρη που με τρομερό τρόπο ερμήνευσε ο Μίλτος. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Έχει τη δική του την πρόταση και λέει αντισταθείτε ακόμα και σε μένα που λέω αυτό το τραγούδι. Αντισταθείτε.

Ελπίζω αυτή η φυλακή να τελειώσει κάποτε και αυτές οι πόρτες του νου, οι οικονομικές που μας δένουν και όλες οι υπόλοιπες, κάποια στιγμή να σπάσουν και να σωριαστούν. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

Και για να μην βαραίνουμε το κλίμα, έχουμε και ένα μεταφυσικό. Δεν ξέρω, πιστεύετε στα παραμύθια ή σε αυτά που δεν είναι παραμύθια, στις νεράιδες, στα στοιχεία, στις σκιές ή στα όνειρά σας? Και τα όνειρα μεταφυσικά είναι τελικά. Αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης με τους Τρίφωνο. Στην

Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο τραγουδί Εγνατία Ομόνια. Και έρχεται η Δήμητρα Γαρλάνη σε ένα γλυκό πικρό τραγούδι που μιλάει για την Αθανασία. Και επειδή Αθανασία έτσι σάρκα, σκορμίου δεν υπάρχει, ίσως υπάρχει η Αθανασία ψυχής, Αθανασία σκέψης.

Έχουμε χάσει το μέτρο και τελικά δεν έχουμε καταλάβει ή μάλλον δεν μπορούμε να κατατάξουμε τις λέξεις στη σωστή του σειρά. Τελικά τι είναι φασισμός? Όχι ότι δεν είναι να έχει ο άλλος το όπλο στραμμένο στο κεφάλι σου και να σημαδεύει να σε σκοτώνει, αλλά και αυτός που σε κλέβει, και αυτός που σου στερεί χαρές, και αυτός που διαλύει το μέλλον των παιδιών σου, και αυτός που τους νέους εμάς δεν μας αφήνει να έχουμε δουλειά και να είμαστε αξιοπρεπείς και υπερήφανοι. Τι είναι, δεν είναι φασισμός?

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
5: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά.
4: Την ανάγκη για βοήθεια.
5: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
4: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
5: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
6: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
7: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Αυτός που ξεκίνησαμε ήταν ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου με τον Παχλιβάνι του. Και έρχεται ένα πλανόδιο τσίρκο. Φανταστείτε πόσο μελαγχολικό, πόσο σκυθροπόλα και πόσο χαρούμενο. Όπως ένας κλόουν ενός τσίρκου που έχει θλιμμένη μορφή, αλλά μας κάνει να γελάμε.

μπορεί να πει κανείς για κάποια τραγούδια τα οποία μιλούν από μόνα τους μέσα στις ψυχές μας. Αυτός είναι ο δυνατός προς τον αδύναμο. Έτσι κάνουμε όλοι που έχουμε δύναμη στους αδυνάτους. Οι αδύνατοι δεν θέλουν κακή μεταχείριση, θέλουν αγάπη.

Έτσι είναι. Δεν μπορούμε εμείς, επειδή έχουμε μυϊκή οικονομική δύναμη ή κάποιο είδους ευστροφία και εξυπνάδευτη, να εκμεταλλευόμαστε, να κοροϊδεύουμε ή να αυτοεπιβεβαιωνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι η φύση, η επιλογή τους, τους έκανε διαφορετικούς και λιγότερο δυνατούς σε κάποια πράγματα. Ντροπή και έσχος. Αυτό είναι το γνωστό καλλιτερίμι, τη ερμηνεύει η Πολύ Πάνου. Και για αυτούς που δεν το έχουν διαβεί, δεν είναι και καλό, αλλά είναι ταυτόχρονα δυσυπόστατο. Δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι και κακό. Γιατί οι εμπειρίες είναι αυτό το συστατικό της ζωής που μας κάνει.

Καλησπέρα, δεν είπα σήμερα, χρωστάω, δεν σας ξέχασα. Δεν είναι ότι σας παραπετάω. Πλέον χαμένος ρε παιδί μου να τα πω και να μιλήσω μέσω της μουσικής. Γιατί ξέρετε καμιά φορά η καθημερινότητα μας πιέζει. Φτάσαμε στο τέλος, δεν θα πω τα τετριμένα. Θα σας πω μόνο για και χαρά σας. Καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο στις 8. Έτσι σας γνέφω με τον Γιάννη το Φωνιά του Μανώλη Μισιά. Η υπόλοιπη μουσική θα σας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς, 10 παρά κάτι λεπτάκια. Φιλάκια μόνο, την αγάπη μου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Park Ωσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Τρεις και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς σε αγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός αναδειγμήτη.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
4: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ιόνιον μέσα στο σινεμά. Ιόνιον FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
3: Άντε μπράβο.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ιόνιον FM στέρεο.

0: τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

άφησα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: Τα νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχου.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότου Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.